0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι,
2: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνο μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens Deep.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ
0: τι 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
0: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
1: Καλά είμαι. Και όλοι οι δύο είμαι.
0: 95,2 άθες DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Καλά, αγαπώ πολύ.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
3: Hey, David, get up.
4: Yes!

0: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
1: Αφρική.
0: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν. Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
2: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά!
0: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
0: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
4: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: Boy, I can see the way it is.

0: Breakfast FM.
1: Πάλι καλημέρα.
2: Μπα και φορά κρόξ. Σε βραδινή έξοδο. Τι, δηλαδή μετά τα μπαράκια εφημερεύει σε κανένα νοσοκομείο. Για τελείωνε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

0: πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: είναι η Παρπαριά, δένδρο, χωριό της Χίου, Παντελόνι του Υδραυλικού?
1: Θα πω Παντελόνι του Υδραυλικού.
0: Όχι καλό. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές. Να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας? Η Λία, ξέρεις?
2: Η Λισαβόνα.
0: Μισό, ένα-ένα. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπες, Ηλία μου?
2: Λισαβόνα.
3: Μπράβο, Ηλία!
0: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
4: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νικόλα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα,
2: ναι.
1: Καλημέρα Νικόλα, τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Έχει γενέθλια, καλέ.
2: Ναι.
1: 95,2 άθες DJ μου, Μιχάλη Σαουσόπουλος. Λέει εδώ σήμερα έχει γενέθλια ένας από τους πιο φανατικούς σου ακροατές. Α, δεν το ξέρα. Και αν τον έπαιρνες να του ευχηθείς, θα του έφτιαχνες την ημέρα. Νικόλα, τον λένε να του πεις ότι είναι ο σούπερ μπαμπάς και ότι τον αγαπάμε ως το άπειρο και ακόμα παραπέρα. Τα κορίτσια. Α, έχεις πολλά κορίτσια, ρε αδερφέ. Έλενα, Μάιρα και Τζορτζίνα. Μπράβο. Πολύ ωραία.
3: Παρακαλώ.
1: Η Ρώση.
3: Μάλιστα.
1: Πού θα βάλω την τραπεζαρία από το διάφανο, πού θα την βάλω?
3: Αλήθεια λες τώρα.
1: Τι αλήθεια, έχω έρθει.
3: Κάνεις πλάκα.
1: Έχω έρθει από κάτω που κλείσαμε το ταφού. Έλα τελείωνε, άνοιξε μου.
3: Αλήθεια.
1: Βεβαίως η Ρώση.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Ρώση έχει κερδίσει λοιπόν το σετ τραπεζαρίας Mailand από το διάφανο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Μέρη, πόσους μήνες είχε το 2018, διαθυμίσου?
1: 12 έχουν.
0: Σωστά, σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
1: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Μα τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μέτρητα.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Ακούτε το νούμερο 1.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: Κορυδαλός μπαρ.
4: Τι είναι αυτό?
3: Καλώς ήρθατε στο Κορυδαλός μπαρ. Έχει ανοίξει και ήδη και προκαλεί σάλο.
5: Γιατί?
3: Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να τραβήχθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και να δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Ωραία, καλά κάναν τα παιδιά.
4: Τι έκαναν,
3: για πήγαινε κλείσου και εσύ μέσα. Ας παρακαλώ. Το υλικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους τοίχους της μεγαλύτερης φυλακής της χώρας. Στο βίντεο εμφανίζεται ένας κρατούμενος αφγανικής καταγωγής, δεν μα νοιάζει, θα του παίξουμε Google. Ο οποίος περιγράφεται λέει ως αρχιμαφιόζος, κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας χρυσές αλετισίδες, καπνίζει, πίνει αλκοόλ και ακούει δυνατά μουσική. Δίπλα στο συγκεκριμένο κρατούμενο φαίνεται να είναι και ένας άλλος συγκρατούμενος του, ο οποίος χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εκτελώντας χρέη DJ. Ψάχνει, δείτε
5: εδώ.
3: Η χρήση των κινητών με φυλακές συνδέεται όχι μόνο με την παραβίαση των κανόνων κράτησης, αλλά και με τη δυνατότητα οργάνωσης.
5: Α, δεν υπάρχει οργάνωση.
3: Εν πάση περιπτώσει, για να μας ακούνε, το ξέρω. Έρχομαι να παίξω, δεν θέλω. Έρχομαι δωρεάν. Θα το κάνουμε.
4: Τι,
5: του Κορυδαλού. Αυτό.
3: Ο Μιχάλης έρχεται. Σας το λέω, παιδιά, οργανώστε το, έρχομαι κανονικά. Θα γίνει τη. Λοιπόν, έρχομαι να παίξω.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κάτι εντυπωσιακό σημαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών όταν πεθάνετε.
2: Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά σημαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα ακόμα και αν πεθάνει θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα. Αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο. Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στοά Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Ξέρεις τι είναι ο Ταύρος? Καλά. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι οι περίφημοι όρχοι του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
2: Α, ναι, που τα πιάνουν.
1: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κλπ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
2: Πού πήγαν?
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχοι του Ταύρου? Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο, τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ. Πού είναι, παιδιά? Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν, γιατί ξέρεις πώς ήταν γραμμένοι πάνω εκεί.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens Deep.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλώς.
3: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν το πιστεύω! Όχι, δεν το πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
3: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
3: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη. Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Βιργινία, πότε γεννάμε?
2: Καλημέρα.
1: Πότε γεννάμε? Ναι, καλέ, να σου πω κάτι, σοβαρέψου. Πότε γεννάμε?
2: Το Δεκέμβρη, είναι
1: χριστουγεννιάτικο. Α, μια χαρά. Λέει, θα ήθελα να πάρετε την αδερφή μου τη Βιργινία και να τη πείτε, λέει, το μωρό της να είναι κοριτσάκι. Έχετε βρει το φίλο ή είναι ακόμα νωρίς?
2: Σε ένα μήνα, δεν ξέρουμε ακόμα. Αλλά έχω πράσιμα για αγόρι.
1: Για αγόρι. Για μισό λεπτό, δώσε ένα δευτερόλεπτο. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. από πλευρά αγόρια μας ακούνε περισσότερο κορίτσια.
3: Κορίτσια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να γίνει αγόρι, σε παρακαλώ, αγόρι. Να ενισχύσουμε και την άλλη πλευρά.
2: Θα το κανονίσω,
1: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, θα το κανονίσει.
2: Θα το κανονίσει.
1: Θα το γεννήσει, δεν το κανονίσει. Το κανόνισε ο άντρα αυτό. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει.
3: Ηρεμήστε.
1: Όλα αυτά από τη θεία την Έλενα έρχονται. Καλημέρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι φωνάζουν οι άντρες, ναι, κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης.
2: Oh.
1: Ναι. Από διάφορες χώρες, όχι από κάπου συγκεκριμένα.
2: Yeah.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ισπανία.
2: Ισπανία, μάλιστα.
1: Ναι. Μάντρε μία.
3: Βέβαια.
2: Μήπως της λέει κάτι άλλο για μια μάντρα με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
1: Και δεν το καταλάβαμε. Επειδή ξέρει τη μάντρα, δηλαδή, στα εγώ πρόβατα.
2: Ναι. Για λέει, πάμε πιο κάτω.
1: Στη Γαλλία.
2: Τι λένε.
1: Ο Μοντιέ.
2: Μέρντε.
1: Ναι. Η Πολωνή, Μιχάλη.
2: Λένε οι Πολωνοί κάτι.
1: Ναι, λένε ζου. Τρεις φορές το ζου.
2: Ζου. Ζου. Μάλιστα.
1: Η Ρουμάνη, Μιχάλη. Ατερμίνα.
2: Ατερμίνα.
1: Ναι.
2: Ότι γεια σας, τελείωσα.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, τελείωσα.
2: Ναι, αλλά το τελείωσα, τερμίνα, ναι, αλλά το termination δεν είναι.
3: Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Και στην Ελλάδα, Μιχάλη, τι λένε.
2: Στην Ελλάδα.
1: Ναι. Λέει, υπάρχει, λέει, προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
2: Α, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Δεν φωνάζουν τίποτα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι κάτι μουρμουρίζουν, απλώς εσείς το ακούτε.
3: Τι λένε.
2: Και κλείνουν, πρέπει να κάνω ότι τελείωσα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: όλες τις επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Αγγελική, ποιος είναι ο ποτάμος που διασχίζει το Παρίσι, ο Ζιγκουάλας, ο Σικουάνας, ο Δούναβης?
2: Το
1: Ζιγκουάλα, αγάπη μου. Νίκο, ποιος μήνας έχει 28 ημέρες?
3: Ο Φλεβάρης.
1: Όλοι ρε έχουνε. Γιατί ο Ιανουάριος δεν έχει? Η Αγγελική κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lily.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο, 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
21: Καλημέρα, Μιχάλη.
22: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
23: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα τρία. Θέλω να διαλέξεις τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
24: Όχι αυτό.
23: Όχι αυτό, ωραία. Έχω άλλο. Έχω άλλο.
24: Γάμο τα βάσανα. Ούτε αυτό.
23: Έλα, ρε, ποιο θέλεις.
25: Ένα από τα δύο, ρε,
24: παιδιά. Κάτι άλλο, δεν παίζει.
23: Α, ακούει η γυναίκα.
26: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95.

0: Μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και η παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Πρωτοφανής ήταν η συγκέντρωση του κόσμου στη Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Λαοθάλασσα πλημμύρισε χτες το απόγευμα τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας. Στη μία το μεσημέρι σήμερα θα ξεκινήσει η κηδεία του τραγουδιστή που θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει ταφή σε στενό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Στο μεταξύ, την ίδια ώρα, στη μία το μεσημέρι δηλαδή, θα βρεθούν στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στον ανακριτή βρίσκεται ήδη ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές. Στα χρυσοχοΐα θα φτάσει να πωλεί το μαύρος χρυσός. Το πετρέλαιο ξεπέρασε με άνεση τα 108 δολάρια το βαρέλι μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Αναβλήθηκε κακήν κακός η σημερινή συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τους εκπροσώπους χωρών του κόλπου. Το όνομα του νούμερο 1 Αλβανού Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδια με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε βγει με άδεια από τις φυλακές. Πάμε Καστελόριζο. 5.000 ευρώ σε κάθε υπάλληλο του δημοσίου ή των σωμάτων ασφαλείας που θα εγκατασταθεί στο νησί έταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, υποσχέθηκε άλλα 5.000 ευρώ ως κίνητρο εγκατάστασης και παραμονή στο νησί για κάθε νοικοκυριό. Πραγματικό θρίλερ στις σουηδικές εκλογές. Το κέντρο αριστερό μπλοκ πήρε κεφάλι, αφήνοντας πίσω του τους συντηρητικούς. Αλλαγές εκτάκτως σήμερα στα δρομολόγια του τρόλεϊ στις γραμμές 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στις γραμμές μετρό 2 και 3 και στη γραμμή ταφέ 6 του τραμ λόγω της συναυλίας του Sky στο Καλλιμάρμαρο. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη 1. Τα δύσκολα πρώτα χρόνια της καριέρας της αποκάλυψε η Σάντρα Μπούλοκ. Όπως είπε η χολιγουντιανή στάρ, έτρεχε από οντισιόν σε οντισιόν μπροστά σε ανώμαλους που τη ζητούσαν, όπως είπε, να κατεβάσει το παντελόνι της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Πιο φθινοπορεινό σήμερα με συννεφιές και ως 31 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Hi, this is Harry Styles, DJ Travel.

0: μεγάλος της Αθήνας.
1: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ω Χριστέ μου, καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026.
3: Τόσο είσαι.
2: Είναι ο Μιχάλης Αουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρμποντίνη, είναι ο Έλμου και ο Γιώργος Καλάρας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, λίγες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι 4 από βόρειο, θερμοκρασία στους 30 Κελσίου. Θεσσαλονίκη γενικά έθνο επίση στου 28, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22, Κηφισιά 19, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 21, Λονδίνο 19, Ρώμη 19, Παρίσι 18, Κύπρος 21, Μαδρίτη 21, Κάιρο 23, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σα στο Viber, το θυμάσαι.
4: Ναι, το βλέπω. 69-31-952-952.
2: Τέλεια.
3: Ω, τι καλά.
2: Έχουμε και σεζόν. Αντέρμε την καλή σεζόν. Έχουμε και θέματα Χριστούγεννα στα Σίβωτα.
4: Χριστούγεννα.
2: Πότε τώρα, προχθές έγινε. Διάδρομος ή παράθυρο, πείτε μου.

0: Μητσίκο, μα είναι έναρξη εκπομπή αυτή, Μητσίκο.
1: Μα τι θες να κάνουμε, δηλαδή. Αυτά είναι.
0: Για ελάτε, παρακαλώ, πώς είναι η κίνηση.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισίου στην Άνοδο από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφια, λεωφορός Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά.
0: Με συγχωρείτε.
2: Ναι, ναι.
0: Εσύ να σου αρέσει το Μητσίκο, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι γιατί όταν λες Μητσίκο, το μυαλό σου πηγαίνει σε.
1: Παπούτσια.
0: Όχι.
2: Σε κάτι μικρούτσικο.
0: Σε κάτι μικρό. Έτσι. Κάτι που το βλέπει σχεδόν κάθε μέρα στον μπάνιο.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, κίνηση έχει και λεωφορός Κηφισίας στην άνοδο στο ύψος της Πανόρμου, η Κατεχάκη επίσης στην άνοδο στο ύψος της Ηλιούπολης και του Καρέα, αλλά και ο λεωφόρος Φιλής στο ύψος του Καματερού.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Ωραία. Για πείτε μου, λοιπόν, τι κάνατε, τι έγινε, πού πήγες εσύ το καλοκαίρι?
2: Λοιπόν, πήγα λίγες μέρες στη Μύκονο.
0: Και, αλλά σε διώξανε από εκεί.
2: Ναι, με διώξανε, δεν αντέξανε. Και μετά πήγα στην Άξο για πάρα πολύ καιρό και πέρασα φανταστικά.
0: Εκεί, φτωχάντε, πήγαινε εκεί.
2: Φτωχάντε, πολύ ωραία πέρασα.
0: Εσύ?
1: Πολύ ωραία. Πήγα Μήλο Κίμολο και μετά πήγα προς βόρεια.
0: Μήλο Κίμολο και τα λοιπά, και σε κατασκήνωση ήσουν και τέτοια.
1: Μια χαρά, σε όλο το ξενοδοχείο ήμουνα.
0: Τι ξενοδοχείο?
1: Πεντάστερο.
0: Άντε ρε, που ήσουν πεντάστερο.
1: Εγώ ήμουνα.
0: Σε ποιο, ρε?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Α, είναι τρίστερο. Εσύ?
3: Εγώ πήγα Πύλιο, Τσαγκαράδα.
0: Α, ωραίος.
3: Πήγα Τζιά και πήγα Κύιο.
1: Έτσι.
2: Εσύ τι έκανες?
0: Δεν τίποτα, κλασικά. Είχα διάφορες δουλειές. Σε πάση περιπτώσει πήγα καμιά 25 μέρες στη Μύκονο.
2: 25 μέρες στη Μύκονο? Τι έκανες 25 μέρες στη Μύκονο?
0: Το Μυκονιάτι.
1: Με μεγάλη επιτυχία το κάνει. Δεν του είναι δύσκολο.
2: Έχει αυτό τον αέρα.
1: Πολύ.
2: Απ' τα ματογιάνια.
1: Και το περπάτημα.
2: Α, αυτή τη χάρη.
1: Και τις γόβες το βράδυ.
2: Α, θα τρελαθώ.
0: Συνεχίζεις και αν φοράς τα κούνια, να ξέρεις κοντά αυτή συνέχεια.
1: Δεν έχω δοκιμάσει.
0: Εγώ τα φόρεσα. Anyway. Και τώρα προχθές ήμουνα στην Αρμάτα. Έκατσα 2,5 μέρες στις Πέτσες. Ναι.
2: Δεν έχεις ησυχία, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
2: Ναι, ωραία, όλα καλά.
0: Παρ' όλα αυτά, μπορώ να το ξανακάνω όλο από την αρχή.
1: Όλο.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
6: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξα του κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
6: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
0: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
6: Κόκκινο.
0: Κόκκινο, μια χαρά.
1: Εσύ,
0: Μιχάλη, σε παρακαλώ.
1: Μα τι χρώμα βγάζει το κόκκινο σκύλο?
0: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Στην περίπτωση που έχει τα γενέθλιά σα σήμερα, happy birthday του Γιώργου. Χρόνια σα πολλά. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ, πώ τη λένε. Η Ελένη.
1: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε απίστευτα περίεργα άτομα που απολαμβάνουν μια καλή έρευνα και λατρεύουν τα μυστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Τα πιστεύω σα είναι ισχυρά και μερικοί σα θεωρούν πεισματάριδε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Θεοκλή,
0: ναι,
1: η Θεόκλια, ο Σταυρή, ο Σταύρο, η Σταυριανή και η Σταυρία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Αυτά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τέλεια. Ναι, έχουμε κι άλλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, για να πάμε πίσω. Τα σήμερα το 1900.
2: Ναι.
0: 1959 γεννήθηκε ο Μόρτεν Χάρκετ, 67 ετών. Σήμερα τραγουδιστή από του Αχά. Μακ Βέμπερ, 56 ετών, Βρετανό κιθαρίστας γνωστό από του Pulp. Έμι Γουάινχάουσα σήμερα γεννήθηκε, αλλά δεν. Δεν υπάρχει. Σας είμαστε το 1984 πραγματοποιούνται τα πρώτα MTV Video Music Awards και ο David Bowie κερδίζει με το China Girl. Πάμε πιο πίσω. Σας είμαστε το 1955. Ο Little Richard ηχογραφεί το Tutti Frutti.
3: Wow,

0: Μπαμπούμ, μπαμπούμ, μπαμπούμ. Ωραία. Και 30 Κελσίου σήμερα δεν έχει. Μην αρχίσουμε. Δεν μπορώ να μην ακούω την αηδία αυτή. Καλό χειμώνα για αηδίες και καλό φθινόπωρο. Ούτε καν το φθινόπωρο.
1: Όχι.
0: Εντάξει, και εσείς δεν είσαστε. Δηλαδή το ίδιο πράγμα κάνετε. Ανεβάζετε φωτογραφίες που έχετε κρατήσει καβάτζα. Όλοι ξέρουμε ότι έχετε γυρίσει και ανεβάζετε κουφονίσια από την Κυψέλη.
1: Ισχύει.
0: Για Ελλάδα, σας παρακαλώ. Και. Πού είναι αυτό το που βάζω το περίεργο?
1: Ποιο είναι?
0: Το ξέχασα.
2: Αυτό.
0: Αυτό, ναι. Σωστά. Τα ξεχνάς τα κουμπιά μετά από δύο μήνες. Για Ελλάδα, παρακαλώ. Τι εννοώ? Κάτι κάνουμε τέτοια ώρα. Μάλλον κάτι θα κάνουμε, κάτι θα ξεκινήσουμε.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Λοιπόν, για Ελλάδα, κάτι από ένα τηλεφώνημα. Κανονικό τηλεφώνημα. 2-10-61-46-9-9-7. Να αλλάξουμε δύο κουβέντες, ρε παιδί μου, να δω πώς είσαι, τι κάνεις, πώς συνέχισε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι. 2-10-61-46-9-9-7.
1: Θα κερδίσουν και θέατρο τη κλίση.
0: Τι θα. Α, θα δώσουμε και.
1: Θέατρο
0: θα πάρουμε και θα σου δώσω και προσκλήσει. Αν θες να πας στο πετάει, το θερινό στο θεατρινό θέατρο Αλέα. Θανάση Βυσκανδουράκη, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δημήτρα Κολά. Και εγώ κολλάω λίγο. Έχω καιρό να μιλήσω στο μικρόφωνο. Λοιπόν. Για το Σάββατο, μπορείτε να πάτε 9 και 4. Στο θέατρο Αλέα Πειραιώς 107 στον Γκάζι.
1: Τι όμορφα, παιδιά. Άμα είσαι στο αμάξι αυτή τη στιγμή, πού πάτε, ρε παιδιά?
0: Ναι,
1: πού
0: θα
1: είστε?
0: Κοιτάξτε, θα προτιμούσα στο αμάξι.
3: Ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί αυτή είναι η ερώτηση. Κάτι να πάλι.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Βέβαια. Άρα κάπου είσαι εκτός σπιτιού. Για Ελλάδα. Καλά, αν με πας από το σπίτι, δεν θα τσακωθούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. 2-10-61-46-9-9-7. Τι έχουμε?
1: Τώρα έρχεται.
3: Συνοστισμός.
0: Αυτό βλέπω. Έχουν κοκκινήσει τα λαμπάκια. Εντάξει, μην νομίζω ότι θυμάται και ο Γιώργος στη διαδικασία. Τώρα την ψάχνει. Έλα, ανέβασε μου.
1: Τώρα έρχεται.
0: Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Πού είστε?
4: Σπίτι και ετοιμάζομαι να πάω.
0: Πού να πας?
4: Δουλειά.
0: Α, τι δουλειά είναι αυτή?
4: Δουλειά, με
0: μπαίνα,
4: πώς το λένε.
0: Κάτσε, μισό λεπτό, να σου εξηγήσω. Δεν ξέρει κανείς το όνομά σου, κανένας δεν το ξέρει. Άρα μπορεί να μας πεις τι δουλειά κάνεις, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Ναι, μωρέ, δημόσιος υπάλληλος είμαι.
0: Για χαρά, να σου πω κάτι, κανονικά θα έπρεπε να χτυπάνε τα καμπανάκια. Λοιπόν, και γιατί δεν θέλεις να πας?
4: Γιατί είναι Δευτέρα πρωί.
1: Αν είναι Δευτέρα πρωί, ρε Μιχάλη.
3: Ναι.
0: Και δεν μου λες ποια είναι η κατάσταση στο σπίτι. Ξήγησέ μου λιγάκι να καταλάβω. Εννοώ, είσαι παντρεμένη?
4: Ναι.
0: Αχ, πώς το λέει. Δεν λέει. Είπε ναι, δεν είπε. Βεβαίως.
4: Ναι, είναι πολλά χρόνια πριν.
0: Ναι.
4: Μάλιστα. Πολλά, πολλά.
0: Ωραία. Είναι μαζί σου αυτός ακόμα?
4: Ναι, ακόμα. Αντέχει ο καημένος.
1: Αντέχει.
0: Θες να τον πας στο θέατρο το Σάββατο?
4: Θέλω πολύ.
0: Ωραία, θα τον πας λοιπόν στο θερινό θέατρο.
4: Το πετάει.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Όλα. Μην κλείσεις.
1: Ναι, θα πάθουμε τα
0: νέα. Καλή συνέχεια. Θέλω να δω. Έχουμε κανένα άλλο από αυτοκίνητο? Next one please. Μην τους μιλάς. Χώστα.
1: Κατευθείαν, έρχεται κατευθείαν.
2: Πάμε.
0: Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Πού είστε?
5: Στον δρόμο.
0: Α, στο αυτοκίνητο.
5: Στο αυτοκίνητο, βέβαια.
0: Μάλιστα. Για να ακούσω ένα κορνάρισμα.
1: Όπα, όπα. Ηρεμήστε, ρε παιδιά.
0: Το μικρό σου όνομα, αν θέλεις.
5: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Τι κάνεις, πώς θα πέρα? Πήγες πουθενά, ξεκουράστηκες καθόλου ή όχι?
5: Βέβαια, πήγαμε στη Μάνη, πήγαμε 10 μέρες, 15.
0: Στη Μάνη. Πήγες κάτω στο λιμένι?
5: Πιο πάνω,
0: στην Καρδαμίλη. Α, ωραία. Πιο ωραία. Πολύ ωραία. Ψαράκια και τέτοια έφαγες?
5: Ψαράκια, στραπατσάδες, πανηγύρια με γουρνοπούλες.
0: Ναι.
3: Παραδοσιακά.
0: Σε παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, πες μου κάτι. Τι δουλειά κάνεις, αν θες μου το λες.
5: Είμαι ταξιούχος.
3: Α,
5: ναι.
0: Α, πολεμικό ναυτικό.
1: Πολεμικό ναυτικό, μπράβο.
0: Καλό, εντάξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, παλαιότερα ήσουν ο ναύτης του Αιγαίου, σωστά?
5: Σωστά.
1: Διαλύκη.
0: Όχι, διαλύκη. Με συγχωρείς, Γιώργο μου, ακούστηκα ρε και ο Ζηλίκη, υπάρχει σε αυτήν την κοινωνία. Σου μιλάω εγώ τώρα για τον ναύτη του Αιγαίου και άλλος λέει αλίκη στο ναυτικό.
1: Αυτό είπαμε, ρε Μιχάλη, συγγνώμη.
3: Ήταν πρωταγωνίστρια.
0: Έχουμε καταστραφεί. Anyway. Εντάξει.
1: Να, ορίστε.
0: Θα σε αποχαιρετήσω με αυτό, εντάξει.
5: Εντάξει, καλημέρα σας. Καλή αρχή.

0: Έρχεται το breakfast in bed.
1: Πολύ καλά έρχεται.
0: Για κοιτάξτε, μήπως κάποιος σήμερα γιορτάζει, κάποιος έχει τα γενέθλια του. Παρακαλώ, αν θέλετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
2: 69-31-952-952.
1: Γράφοντας πού θέλετε να τηλεφωνήσουμε, τι θέλετε να του πούμε, να το ξυπνήσουμε, να το κάνουμε.
0: Ναι, ναι. Τι μήνυμα θέλετε να του πούμε κτλ. Άλλη μια το Viber.
2: 69-31-952-952.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, να μην ξεχνάμε ότι έρχεται, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, είναι μια νέα αρχή, μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους κτλ. Για κάθε μεγάλη ή μικρή αρχή ξεκινάει από μια απλή κίνηση να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό και φέτος η BIC μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να γράψεις. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Πρόσεξε, με αφορμή το Back to School, η BIC κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό με πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξή σου, την απόδειξη αγοράς, στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Bigpavlabacktoschool.gr. Αυτό το back to school, το του είναι με δύο. Εντάξει, μην το γράψεις T-O. Okay. Γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινάει με τα σωστά εργαλεία. Φέτος και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: Okay.
0: Ωραία.
2: Τι
0: άλλο.
2: Όλα καλά.
0: Είδατε κάτι περίεργο στις διακοπές, κάτι που δεν σου έχει ξανασυμβεί γενικά?
2: Όχι, όλα normal ήταν, Μιχάλη, ναι.
0: Ξαπλώστες ωραίες, γιατί εγώ πήγα στις πέτσες που πήγα.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα, ρε, ακριβές. Στις πέτσες που πήγα ήταν φτηνό. Δεν ξέρω τι πήραμε και μας ήρθε 100 ευρώ. Αυτό στη Μύκονο θα ήταν πάνω από 450. Το μόνο που ήταν πολύ στενές, ρε παιδί μου. Οι ξαπλώσεις είναι πολύ στριμωγμένες. Παραλίγο να φάω και τον ντόνατ της διπλανής μου. Είμαστε αγκώνα με αγκώνα.
1: Προβλήματα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
17: Μεγάλη προσφορά!
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά!
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
4: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ζάνατο, τι ωραία. Έχουν έρθει και διάφορα μηνύματα.
1: Ναι, ναι.
0: Να διαβάσουμε κάποια από όλα αυτά. Καλημέρα, λέει, επιτέλους. Καλό φθινόπωρο, παιδιά. Πόσο μας λείψατε, είστε καλά. Καλή αρχή, εύχομαι σε όλους. Η Γαλήνη. Καλή επιστροφή, καλή σεζόν. Με πολύ αγάπη, η Ειρήνη. Από την Αμφιάλη, καλή αρχή, παιδιά. Καλή σεζόν, ο Διονύσης. Καλή αρχή, μας λείψατε πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή αρχή, ο Θόδωρος. Καλημέρα, καλή αρχή, λέει, η Ελένη από τη Νέα Υόρκη. New York, New York. Hello, Ελένη. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, Μιχάλη Θε. Καλή ραδιοφωνική σχολική χρονιά, Πάνος από Ρόδο. Μάλιστα. Ας ενημερώσουμε ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μπορείτε να μάθετε πολλά περισσότερα στο dei.gr. Δεν ξέρω, δεν έχει ακουστεί. Ενώ πριν πάμε για μπάνια και λαγοκέφαλη και λαγοκέφαλη. Δεν έχει ακουστεί τίποτα. Είδες κανένα λαγοκέφαλη. Πιο πολλά ακούγονται για επιπλέουσες. Ξέρεις. Βλεφαρίδες. Γεμάτο βλεφαρίδες.
2: Τις χάσατε πολλές.
0: Οκ. Λοιπόν, breakfast FM, minibet. Πάμε να κάνουμε τα τηλεφωνήματα. Τι έχουμε εδώ. Ούτε ένας λαγοκέφαλος.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά οι βλεφαρίδες, τίγκα. Τίγκα. Τι έχουμε εδώ.

που είναι ο νονός. Ρε Παναγιώτη. Να αλλάξω λιγάκι τη μουσική. Μπας και βγει ο νονός. Τζένι δεν απαντάει ο νονός. Δεν πάω κάνω κάτι. Οκ. Επόμενο παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ. Α, μάλιστα γενέθλια.

0: Ναι.
1: Βασιλική.
0: Βασιλική. Γεια.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: 5,2 ανθιστήρια. Μιχάλης Σαουσόπουλος. Τι κάνεις Βασιλική μου, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Είχες χθες γενέθλια, τα πόσα έκλεισες.
0: Ναι.
1: Τα πόσα.
0: 11.
1: Α, καλέ, ακούγεσαι πολύ πιο πάνω. Μπράβο. Να τη πείτε λέει καλή αρχή στο σχολείο. Η μέρα που γεννήθηκε ήταν η καλύτερη μέρα τη ζωή μου. Είναι σπίτι και ετοιμάζεται για το σχολείο η Νίνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Moving to the sun, βέβαια. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε, παρακαλώ. Ελά. Το κορίτσι προηγούμενο που πήρε 10 ετών, ακούγονταν για 15-16.
1: Ναι, έτσι, ναι. Μεγαλύτερη, ναι.
0: Και τα αγόρια δεν πάνε πίσω. Πήγαινε αγοράκι στον παπά. Παπά, έμαθα ότι Last Ketchup λέει θα βγάλουν καινούριο τραγούδι και του λέει άσε ρε γε.
2: Τι χιούμορ αυτή που πήρε.
0: Στέβη. Α, κάτσε πίσω, παίρνουμε τη Στέβη.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Στέβη, τι κάνει.
3: Ο Μιχάλη, δεν το πιστεύω. Απίστευτο, χρόνια τελείωτα περίμενα ένα τηλέφωνο.
0: Πες μου κάτι σε παρακαλώ, έχεις γιορτή, γενέθλια, τι έχεις?
3: Γιορτή.
0: Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
3: Ευχαριστώ.
0: Στέβη, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνουν ζάχαρη, μόνο στέβια, έτσι, ναι.
3: Ναι, μόνο στέβια, φυσικά.
0: Λοιπόν, λέει, ονομάζομαι Μάνος και θα ήθελα να ευχηθείτε στη γυναίκα μου τη Στέβη για τη γιορτή. Λέει, θέλω να ξέρει ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου και πως κάθε φορά θα πρέπει να βρίσκω κάποιο ξεχωριστό τρόπο να της εύχομαι για να ισοφαρίζω το δώρο που εκείνη μου έχει κάνει. Είστε εξαιρετικοί και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Ο Μάνος.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, Στέβη μου, καλημέρα.
3: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να ξέρεις, σε χρησιμοποιώ 2 φορές την ημέρα. 2 στέβια.
3: Ω, τέλεια. Στοιχεία.
0: Καλημέρα, Τάλιν.
3: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Bye.
2: Έχουμε μπουκώσει από χιούμορ.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα. Κάτσε, δεν είμαι έτοιμος. Ποιον θα ζητήσουμε εδώ τώρα.

0: Ναι, έχει υλικό αυτό.
1: Για ναι, ναι, έχει υλικό. Για να απαντήσει.
0: Θα απαντάει. Δηλαδή πως είναι σε κανένα αεροπλάνο, σε κανένα καράβι και ταξιδεύει. Κάνε ένα ριντζάιο και βλέπουμε. Τέλεια. Οκ, χτύπησε. Τον εντοπίσαμε. Ελπίζουμε να απαντήσει. Α, σήμερα γιορτάζουν και ο Σταύρος και
1: τέτοια.
0: Σωστό. Έλα, βρε Σταύρο.
2: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Τι έχουμε κι άλλο. Αφού χρουστέ μου, πλάκωσε πελατεία. Άλλος ένα Σταύρος, πάμε.

0: Σταύρο. Α, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Οπ, Σταύρο, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Σταύρο.
1: Ευχαριστώ.
0: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο και μου λένε, σε παρακαλώ, ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, καλέστε την τον αρχιμάστορα, λέει, που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, να χαίρετε το όνομά του. Ευχές, λέει, από το ευρωπαϊκό λόμπι. Από το εβραϊκό λόμπι.
1: Ευχαριστώ, καλή σεζόν να έχετε, με υγεία και πάνω απ' όλα.
0: Τι μάστορας είσαι?
1: Ιδραυλικός. Το παιδί που με πήρε είναι στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Είναι φαν δικό σου.
0: Okay.
1: Και είμαστε μια πολύ καλή ωραία παρέα, περνάμε όμορφα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: Golden. Καλά, μηνύματα πρέπει να διαβάζω κάποια, να μην νομίζετε ότι τα πετάμε. Καλημέρα, παιδιά, καλή αρχή κτλ. Σα ακούμε πάντα με πολύ χαρά. Η Αναστασία, ο Σαράντης, καλή σεζόν. Η Βαλμπόνα, καλημέρα, μας λείψετε. Η Ελπίδα λέει επιτέλους επιστρέψετε. Η Ελένη, μας λείψετε. Πάμε δυνατά, μη χαλάρα, λέει ο Γιώργος. Βρε, καλώς τα δικά μας τα παιδιά, μας λείψετε, λέει η Όλγα. Καλημέρα, Αλάνια. Είμαστε Αλάνια, παιδιά. Η Μαριάνθη το λέει αυτό. Καλημέρα, καλή αρχή. Η Όλγα, η Ντίνα, μας λείψατε. Η Έλσα, καλημέρα, καλή σεζόν. Έλα, καλημέρα στην παρέα, επιτέλους. Καλή σεζόν να έχετε. Γρηγόρης, άντε, επιτέλους, λέει. Η Ματίνα επίσης. Καλημέρα, Μιχαλάκο μου. Καλώς ήρθατε. Καλή ζωή. Καλή αρχή, λέει η ζωή. Α, μας πεις τα ζώδια.
1: Βέβαια.
0: Οκ. Τα ζώδια, παρακαλώ, από την Ελένη.
1: Ελένη. Λοιπόν, κρυός. Οι μέρες που ακολουθούν θα σας καθυλώσουν με κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη δουλειά σας. 9. Ταύρος. Φροντίστε να βάλετε τη σκέψη σας σε μία τάξη και να συγκεντρωθείτε περισσότερο με την ιδιωτική σας ζωή. 8. Δίδυμοι, η ψυχολογία σας μπορεί να σας παίξει περίεργα παιχνίδια σήμερα και κάποιες φοβίες μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια. 7. Καρκίνος, σημαντικές ευκαιρίες διαμορφώνονται στη δουλειά σας, αλλά θα πρέπει να δείξετε τόλμη και θάρρος για να τις αξιοποιήσετε. 10. Λέων, μην ξεφεύγετε από τα πραγματικά πλαίσια που μπορεί να κινηθείτε στη δουλειά σας και δείτε τα πράγματα με ρεαλισμό. 8. Παρθένος, η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας οδηγήσει στον 7ο ουρανό. 10. Ζυγός, αποφύγετε οικονομικές συμφωνίες και μη δανείστε χρήματα σήμερα. 8. Σκορπιός, καλές οικονομικές εξελίξεις μπορεί να σας οδηγήσουν σε ακρότητες για τις οποίες θα μετανιώσετε αύριο. 8. Τοξότης, ένας κύκλος ολοκληρώνεται με επιτυχία στη δουλειά σας και από εδώ και πέρα θα πρέπει να αξιοποιήσετε κάποιες ευκαιρίες. 9. Εγώκερος, κάποιες συζητήσεις θα σας οδηγήσουν σε κάποιες χρήσιμες αποκαλύψεις, κυρίως στην επαγγελματική σας ζωή. 9. Υδροχός, σήμερα μπορεί να βρείτε κάποια εμπόδια στη δουλειά σας που θα σας υπενθυμίσουν ότι δύσκολα θα φτάσετε στην κορυφή. 8. Και τέλος, οι ηχθείες, ίσως θέλετε να προωθήσετε μεγαλεπίβολα σχέδια, όμως η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως σας παρουσιάζεται. 7.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ

0: στέλνεις κατευθείαν στην κουζίνα.
1: Διαβίω breakfast παπάκι gmail.com.
0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: CG Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CG Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CG Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Ακούστε μας εδώ,
9: στο ραδιόφωνο σας,
10: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ.
9: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής του Τιμίου Σταυρού. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Λαοθάλασσα στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία μετά το μεσημέρι ταφή του σε στενό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Εξηγήσεις στον ανακριτή θα δώσουν επίσης στη μία μετά το μεσημέρι οι δύο ιατροί που τρατούν Brent. 8 χρόνια γάμου βίου γιόρτασαν ο Justin και Hailey Bieber. 8 χρόνια μέχρι το άπειρο, έγραψε ο Popstar. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
8: Αθήνα, ο καιρός.
11: Πιο φθινοπορεινό σήμερα με συννεφιές και ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
8: DJ! Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Και βεβαίως το ερώτημα, ένα από τα ερωτήματα είναι τι θα φας σήμερα. Η αλήθεια είναι πως μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες και τίποτα άλλο. Έχεις πάρει και τα κιλά σου, τελείωνε. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Okay. Στα Lidl καθημερινά θα βρίσκεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ακριβώς αυτό. Στα Lidl υπάρχουν αυτά που θέλεις, εγγυώνται και ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά θα σου τα επιστρέψουν την αξία τους. Ελάτε τώρα, δεν είσαι στα Lidl, σοβαρευτείτε, αφού είστε οι καλύτεροι. Με τρελαίνετε, ελάτε παρακαλώ. Για να μου τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη, και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, τι γίνεται?
1: Ωραία, εσείς.
0: Πώς πάνε οι πράξεις, όλα καλά?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει από την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κούμο Πλακεδίας στον κούμο Κηφισίας.
0: Πόση ώρα?
1: Περίπου 15 λεπτά, 15
0: εντάξει,
1: λεπτά.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα.
1: Λοιπόν, η έξοδη για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και αεροδρόμιο. Και σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κούμο Φιλής έως τον κούμο Κηφισίας είναι περίπου για μισή ώρα, 30 λεπτά.
0: Ναι, εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Θα έρθω να τα σκάψω, θα φτιάξω από τα εκεί. Άστο,
1: ναι. Ωραία, τα αφήνω. Έγινε. Καλημέρα.
0: Bye-bye. Άλλο παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στις Φυλής στο Καματερό. Η θέση έως προς Αθήνα στο ύψος της Εκάλης λόγω τροχαίου. Κίνηση εκεί Χελμού Κρυονερίου από τον Άγιο Στέφανο προς την Εθνική Οδό. Η άνοδος του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και η κάθοδος από την Αττική Οδό. Επίσης η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Η άνοδος της Βασιλεώς Κωνσταντίνου από την Αρδιτού έως το Χίλτον. Η Σχιστού έχει ένα χιλιόμετρο από τη Λιάρισμα. Τέλος κίνηση έχει Βασιλής Σοφίας από το Γιάλινο Δρομέα προς το Χίλτον.
0: Έλα, γιατί ήρθε ο κόσμος να δουλέψει, μετά να έρθουν τίποτα λεφτά, γιατί τα φάγαμε όλα.
2: Ναι, καλά τα λες, Μιχάλη μου. Λοιπόν, για τα μήνυματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10. Είναι μόνο δρόμος.

0: Πάει δάει 8 και 11. Καλά, δεν πάμε καλά.
1: Τι έγινε?
0: Οικογένεια γνωστών εφοπλιστών. Είναι με τη Σκαφάρα στα Σίβωτα.
1: Οκ.
0: Όλα καλά. Τα μπλε αυτά νερά. Εντάξει, είναι λιγάκι παγωμένα τα νεράκια, αλλά οκ. Τι έχουν κάνει, ξέρει? Έχουν στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο και γυρλάντε πάνω στο σκάφο. Ναι. Χαρακτηριστικά λένε το βίντεο, λέει, το οποίο δημοσιεύτηκε κτλ. Στα πλάνα η οικογένεια απολαμβάνει τι διακοπέ τη με φόντο τα καταγάλανα νερά των παξών. Όμω πάνω στο σκάφο η εικόνα είναι εντελώ διαφορετική, και αυτό γιατί ενώ γύρω του επικρατεί καλοκαίρι, η οικογένεια έχει ήδη στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο, γυρλάντε και λαμπάκια, δημιουργώντα ένα σκηνικό που θα τέριαζε περισσότερο το Δεκέμβριο. Να πω στην οικογένεια, την εφοπλιστική, να κλείσει από τώρα, γιατί έχει κλείσει 31 Δεκεμβρίου, θα επαναληφθεί το μεγάλο πάρτι.
1: Ωραία.
0: Του Άντε στο Intercontinental. Θα παίξω, θα παίξω εγώ. Κάντε τις κρατήσεις σας, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Πόσες μέρες είμαστε, ρε παιδιά, μακριά.
0: Υπάρχουν λεφτά, αγόρι μου.
2: 102.

0: Ωραία, τέλεια. All I want for Christmas is you. 8 και 15. Τρέχουμε μπροστά, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε. Όπως θα παρακαλέσω πάρα πολύ, ξέρετε, με το σεξ. Τι είναι 8 και 3, το έχουν πάει τα παιδιά σχολείο, μπορώ να το πω. Λοιπόν, αν το σεξ είχε κανόνες καλής συμπεριφοράς, πώς θα ήταν τα λόγια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τι σου κάνω, μάνα μου. Δεν λέγεται έτσι, αδερφέ. Θα του πει ότι. Θα τη πει, αντιλαμβάνομαι ότι οι ενέργειές μου έχουν θετικό αντίκτυπο σε εσάς.
1: Α, ωραίο,
0: πώς θα πει. Τι σου κάνω, μάνα μου. Ναι, ρε. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να πάει μπροστά αυτή η κοινωνία. Πώς τα άμαθες αυτά. Θα ήθελα ειλικρινά να πληροφορηθώ ποιος ανέλαβε την εκπαίδευσή σας.
1: Ωραία.
0: Τι θα σου πει η κόμενα. Ήξερα, κάνω τι σου λέω. Λοιπόν, αυτό λέγεται, θα εκτιμούσα την αυστηρή τήρηση των οδηγιών μου, παρακαλώ. Έτσι, έτσι. Με ανάβεις. Η παρουσία σας επηρεάζει την αυτοκυριαρχία μου. Έτσι.
2: Έτσι είσαι πολύ
0: ακριβώς. Με συγχωρείτε, γιατί να μην είμαστε πολιτισμένοι και να λέμε με ανάβεις απόψε είσαι δικιά μου. Για το υπόλοιπο της βραδιάς θεωρώ ότι το πρόγραμμά σας είναι δεσμευμένο.
2: Έτσι, πολύ καλός.
0: Έτσι σε θέλω. Η παρούσα απόδοσή σας ανταποκρίνεται πλήρως στα πιστεύω μου. Μη σταματάς, δεν λέγεται έτσι. Παρακαλώ, συνεχίστε με την ίδια προσήλωση.

0: Έχω 100 ευρώ εδώ.
1: Ωραία.
0: Θα να τα δώσω. Θα τα δώσω.
2: Καλέ! Τι δουλειά κάνεις!
0: Ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου, ακούστε τι θα γίνει. Δεν θα μου πείτε εσείς τι δουλειά κάνετε. Θα βγείτε στον αέρα μαζί μου, θα σας κάνω διάφορες ερωτήσεις και ελπίζω να καταλάβω τι δουλειά κάνετε. Δεν θα μου το μαρτυρήσετε, έτσι. Λοιπόν, αν το καταφέρω, θα να πει ότι εσείς κερδίσατε. Εγώ το κατάφερα, εσείς κερδίσατε. Εσείς θα πάρετε 100 ευρώ και εγώ θα πάρω το μισθό μου στο τέλος.
2: Όταν φύγει καλά.
0: Είναι δίκαιο. Ελάτε, παρακαλώ. 2-10-61-46-997. 2-10-61-46-997. Τι δουλειά κάνεις. Τηλεφώνησέ μου και τα λέμε στο επόμενο τραγούδι. Δεν θα μου πεις τι δουλειά κάνεις. Θα κάνω εγώ ερωτήσεις, θα μου απαντάς ειλικρινά. Και εκεί μπορεί και να καταλάβω τι δουλειά κάνεις, οκ.

0: Μάλιστα, λόγο 8.22. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
1: Ναι.
0: Το τι δουλειά κάνεις. Καλημέρα, ποιος είναι εκεί?
2: Καλημέρα,
0: ποιος είναι?
2: Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλή εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Καλή σεζόν να έχετε κιόλα.
3: Ωραίος, πολύ καλό.
0: Κάποιες φορές υπάρχει το ηχόχρωμα της φωνής.
1: Ναι.
0: Που σου δείχνει ότι κάτι θα καταφέρεις. Δηλαδή να μιλάς με κάποιον. Με αυτό δεν ξέρω αν θα καταφέρω.
2: Να μάθω τι δουλειά. Είμαι και κρυωμένος, δεν ξέρω να το καταλάβεις.
0: Α, γι' αυτό. Μάλιστα. Καταρχήν δουλεύεις.
2: Βεβαίως.
0: Δεν θέλω να μαρτυρήσεις τίποτα εκεί.
2: Ακούνε. Όχι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα ή 3 ή 5 ή δεν ξέρω.
2: 5 μέρες.
0: Α,
3: 5 μέρες δουλεύει.
0: Τι ώρα ξυπνάς?
2: 5 ώρα.
0: Τι 5 ώρα, το πρωί?
2: Ναι.
0: Α, στο διάλογο, κάνεις εκπομπή. Όχι, αστείο. 5 ώρα το πρωί?
2: Ναι.
0: Και τι ώρα επιστρέφεις?
2: Δουλεύω 6 και σχολάω 6.
3: 6 είναι 6 το απόγευμα.
0: 12 ώρα.
3: 12 ώρες, ε.
0: Ναι. Μάς. Break, κάνεις κανένα διάλειμμα, κάτι που...
2: Αν έχει δουλειά, όχι.
0: Αν έχει δουλειά, όχι. Σε γραφείο, δεν είσαι σε γραφείο, είσαι σε γραφείο?
2: Όχι.
3: Δεν είναι σε γραφείο, τσεκ.
0: Μάλιστα. Και... Τι δουλειά κάνει, να τρελαθώ. Δεν μου λες... Το ντύσιμο πώς είναι στη δουλειά?
2: Πρόχειρο.
3: Πρόχειρο.
1: Πρόχειρο.
3: Όπως θέλει δηλαδή πάει.
2: Όπως
3: δεν
2: θέλει.
0: Δεν έχει στολή και τέτοια?
2: Όχι, βέβαια.
3: Α, και με κοντομάνικο και με σορτσάκι.
0: Πας και με σορτσάκι. Πας και με σορτσάκι.
3: Α, πάει.
0: Και με παντόφλες?
2: Όχι. Δεν είμαι παραλία.
0: Τι λες?
2: Δεν είμαι παραλία.
0: Α. Μάλιστα, δεν φοράς παντόφλες. Μάλιστα. Ο μισθός? Είναι σταθερό? Πόσο?
2: 2.000.
0: 2.000.
3: Έχει,
0: είναι ο κανονικό μισθό, δεν θέλω να πω ότι είναι αυτό, ή σου βγαίνουν και μπόνου. Έχει και έξτρα.
2: Και μπόνου, ναι.
3: Έχει και μπόνου, παιδιά. Καλέ, παίρνει πολύ καλά λεφτά. Κλείστο να.
0: Α, τον άνθρωπο, ρε, που δουλεύει. Μπόνου, δεν πω το. Από τον μπόνου με μπέρδεψε.
3: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Δεν δουλεύει σε οίκο ανοχή τίποτα.
2: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, μάλιστα.
3: Ούτε σε φούρνο.
1: Ούτε σε φούρνο.
2: Όχι.
3: Γιατί ξυπνάει 5, γι' αυτό.
2: Όχι, όχι.
1: Έχει υπολογιστή, έχει κάτι.
0: Ναι. Ρώτησε τον, δεν ξέρω τι.
1: Έχει υπολογιστή, είσαι σε
2: υπολογιστή.
0: Δεν έχει υπολογιστή.
3: Δεν έχει υπολογιστή.
0: Ούτε υπολογιστή. Έχει ξυπνάει στις 5 το πρωί, πιστεύει 6 το απόγευμα. Είσαι παντρεμένος?
2: Ναι.
0: Γιατί?
2: Αυτό ρωτώ τη γυναίκα, όχι εμένα.
3: Μιχάλη, μήπως είναι οικοδόμος?
0: Όχι, ρε. Οικοδόμοι ακούγονται αλλιώς. Αυτός εδώ κάτι είναι.
3: Κάτι είναι.
2: Να δώσω μια μικρή βοήθεια.
0: Όχι. Όχι.
3: Δεν είναι σε γραφείο, το είπα από την αρχή. Λύσαξες εσύ με το γραφείο.
0: Μισό λεπτό. Η δουλειά σου σχετίζεται με γραφείο?
2: Όχι, καμία σχέση.
3: Καμία σχέση.
0: Τίποτα.
2: Όχι.
0: Και πού δουλεύει, δηλαδή θέλω να πω, τι δουλειά είναι αυτή που δεν έχει αφεντικό, δεν είναι?
2: Είμαι αφεντικό του εαυτού μου, μόνος μου είμαι.
3: Α, είναι μόνος μου.
0: Α, κάτι κάνει αυτός.
3: Κάτι κάνει.
2: Δουλεύω μόνος μου.
0: Ναι.
1: Έξω από γραφείο μόνος του 12ωρο.
0: Ναι.
1: Τι κάνει?
0: Δεν ξέρω.
1: Και φοράει ό,τι θέλει.
0: Και ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι σε αγιονάρες.
2: Όχι σε αγιονάρες.
3: Να πω. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τι.
3: Μήπως τι.
0: Όχι, άμα πεις και θα χάσει ο άνθρωπος. Θα πάει σπίτι του και δεν πρόκειται να πάρει τα
3: κάτω. Ναι, Μιχάλη μου, εδώ πέρα εμείς τι κάνουμε δηλαδή. Δεν πρέπει να συζητάμε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επικοινωνεί με ανθρώπους?
0: Πώς δεν επικοινωνεί?
2: Ναι, επικοινωνώ.
3: Επικοινωνεί.
0: Πρόσεξε με, είναι εμπορικό το πράγμα? Έχεις πελατολόγιο, ρε παιδί μου?
2: Ναι,
0: ή...
2: ναι.
0: Α, έχεις και πελατολόγιο.
3: Έχει πελατολόγιο.
0: Δεν έχεις ταξί, δεν έχεις ταξί.
3: Ναι.
2: Όχι, αλλά είσαι κοντά.
0: Α, είμαι driver. Δεν είναι, μου πήρε το μυαλό μου στο ταξί.
3: Α, driver.
0: Φορτηγατζής?
2: Δεν είμαι ταξί, δεν έχω ταξί.
0: Φορτηγατζής είσαι?
2: Ναι.
0: Είμαι τέλειος, αλλά κέρδισες εσύ 100 ευρώ.
2: Μπράβο σου, Μιχάλη, μπράβο σου.
0: Πόσους τόνους είναι το πράγμα?
2: 3,5 τόνους.
4: Ε, μα παιδικό παιχνίδι είναι,
3: ναι. Καλή να πάει
4: μια κόρνα. Για, είσαι στο αυτοκίνητο, είσαι στο φορτηγό.
2: Όχι, δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο αμάξι, ξεφορτώνω σε πελάτη.
4: Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχεις κερδίσει 100 ευρώ. Μ' αρέσει που στάρω, μείνε στην γραμμή σου. Thank you.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
4: Εσύ.
3: Καλέ, τι καλό.
4: Μάλλον τυχαίο ήταν. Pulp. Disco 2000. Breakfast. 8:27.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί!
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόφος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μεγάλη προσφορά.
20: Όχι, όχι.
19: Τεράστια προσφορά.
20: Ούτε.
19: Πάμε. Το έχω.
1: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
21: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Νεβαγιόλ, Νεβαγιόλ φτάνει. Ωραία. Τέλεια.
1: Να έκοψε τον Bad Bunny.
0: Να υπενθυμίσω παρακαλώ, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Okay? Είναι 8:40. Μάλιστα, τι.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και φέτος και σε αυτή τη σεζόν θα λες το ίδιο το σημαντικό.
2: Ναι, είναι και επίκαιρο αυτό που έχω να πω.
0: Α, επίκαιρο θα λες.
2: Ναι, ναι. Εύκολοι τρόποι για να ξεφουσκώσετε από τις ατασταλίες του καλοκαιριού.
0: Μη μου λες τέτοια.
2: Γιατί
0: κολονάκι δεν κατεβαίνω.
1: Δεν πάει.
0: Πάμε πιο κάτω.
2: Λοιπόν, ξεκινάω από τα απλά. Είναι εύκολοι τρόποι, έτσι.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, πράσινο τσαγάκι. Θα
1: τσάι.
0: Δεν πίνεται αυτό. Δεν μπορώ, δεν έχω πει ποτέ. Μια φορά ήπια και κουμπί τρελάθηκα. Δεν θέλω.
2: Πρέπει να το κάνεις.
0: Όχι. Άλλο.
2: Λοιπόν, αβοκάντο.
0: Εντάξει.
2: Θα το φας.
1: Δυτικές
2: ίνες. Λοιπόν, αγκουράκι λέγεται, είναι πάρα πολύ εύκολο, δροσερό, τραγανό, το κρατάτε στο χέρι, περπατάτε και το τρώτε ευχάριστα.
0: Τι, έτσι σκέτο. Όχι. Σε σαλάτα ελληνική.
1: Ναι.
0: Σε χωριάτικη το καταλαβαίνω. Και πάλι εκεί στοχεύω τα κρεμμύδια. Και χειροκροτάω όταν, παιδιά, μισό λεπτό, στις 10 φορές ή 8 τα κρεμμύδια δεν έχουν γεύση. Ενώ 2 στις 10 και καίνε και είναι πραγματικά. Και λες μπράβο, ρε.
2: Ναι, ναι, ισχύει. Λοιπόν,
0: πιπεριά μου αρέσει.
2: Έχω πιπεριά.
0: Έλα, για λέγε.
2: Λοιπόν, ή πιπέρι καγέν ή πιπεριά τσίλι, λέει εδώ, γιατί αυξάνει τους παλμούς της καρδιάς και έτσι βοηθάει στις καύσεις.
0: Και το τσούξιμο πίσω. Πολύ τσίλι.
2: Εντάξει, για λίγο θα το φάμε τώρα, όχι συνέχεια.
0: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη του Τζίλι Χρήστο, γιατί δέχεται να τον λένε τσίλι.
2: Λοιπόν, συνεχίζω. Γιαουρτάκι, Μιχάλη. Πρωτεΐνη.
0: Ξεκινάει από σήμερα.
2: Αν το σκόψει το γιαουρτάκι σου, Μιχάλη, το βράδυ με την κανελίτσα, το έχεις κόψει.
0: Ρε, αφού έλειπα.
2: Δεν γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζω. Απλή τρόπη, έτσι. Θα κάνετε, λέει, λίγο κάρντιο. Δηλαδή, ή θα κάνετε περπάτημα ή λίγο σεξάκι. Δεν είναι το τελευταίο μου αυτό. Πρέπει να το. Δεν ξέρω αν το έχει κόψει αυτό, Μιχάλη. Πρέπει να το ξαναξεκινήσει το περπάτημα.
0: Όχι, το σεξ έχω κόψει.
2: Λοιπόν, κρύο ντους.
1: Κρύο ντους.
2: Ναι, ναι. Κρύο ντους, λέει, και σκράψει χρόνο γιατί αιματώνεται κάθε σημείο του σώματος.
0: Εντάξει.
2: Ναι, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι ένα πανάρχιο κόλπο, λέει, από τις
0: ίδιες. Ξέρουν που πρέπει να κάνουν σκάρπ.
2: Σκάρπ, που κάνετε.
0: Στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, αλλά μόνο αυτό θα κάνει δουλίτσα. Δεν θα πάει σε όλο το σώμα.
0: Για να πάμε πιο κάτω.
2: Λοιπόν, και όπως σου είπα, Μιχάλη, το πανάρχιο κόλπο από τις ιδίες, κατακόρυφο για 10 λεπτά την ημέρα, λέει.
0: Τι να μου κατέβει το αίμα στο κεφάλι.
2: Ναι, γιατί λέει συγκεντρώνεσαι και δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο.
1: Να σε δω στο σπίτι στην Εκάλη. Με το κεφάλι κάτω, δεν πάει.
0: Τίποτα.
1: Δεν πάει.
2: Ναι, και θα κάνεις, λέει, και τα ποδαράκια, λέει.
1: Επάνω.
2: Ναι, κουντεπιέ, δεν τα έχεις.
0: Ξέρω, ξέρω,
2: ναι.
0: Αλλά κατακόρυφο 10 λεπτά.
2: 10 λεπτά.
0: Δεν γίνεται. Την άλλη μέρα το πρωί δεν ξέρω σε ποιο σταθμό θα πάω. Μην με τρελαίνετε.

0: Good, I'm feeling alright. 8 και 46 και για να αισθανθείτε κι εσείς καλύτερα, σας έχω νέα. Τρίτη χρονιά είναι αυτή που είμαστε μαζί. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλου σου κάνουν δώρα τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Ανεξαρτήτου διάστασης. Okay. Στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Λοιπόν, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ έχει εμπιστοσύνη και ποιότητα που αξίζει να την εμπιστευτείτε. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Μου στέλνετε μήνυμα και την Παρασκευή γίνεται η κλήρωση. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Θα γράψετε Δημητρακόπουλος και μετά όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα μπείτε έτσι στην κλήρωση, θα γίνει 8.30 την Παρασκευή εδώ στο Breakfast. 4 ελαστικά από την Δημητρακόπουλος. Άλλη μια το Viber
1: 6931 952 952.
0: Επαναλαμβάνω, γράφετε Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφωνικού.

0: βεβαίως. Και εσύ μπορείς να αποφασίζεις πάρα πολύ απλά για διάφορα που σε εκνευρίζουν. Ένα παράδειγμα, χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Okay. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Αυτό που αφορά σε βλάβες τηλεφώνου. Αλλά δεν είναι μόνο τα τηλέφωνα που παθαίνουν βλάβη. Αν είσαι άντρας, μπορεί να πάθεις και βλάβη εκεί κάτω χαμηλά.
1: Ναι.
0: Τα τρομακτικά πράγματα που συμβαίνουν στο
1: ναι.
0: Καθώς μεγαλώνεις. Κάτι θα μαραθεί. Όπως τα λουλούδια που μαραίνονται έτσι και το αυτό θα πάρει την κάτω βόλτα σιγά σιγά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, καθώς η απώλεια μυϊκής μάζας επηρεάζει και αυτόν τον τομέα. Το άλλο, η μόνιμη συρρήκνωση σου έχει συμβεί βγαίνοντας από τη θάλασσα το καλοκαίρι, το αυτό είναι συρρυκνωμένο. Παροδικά βεβαίως επανέρχεται μετά από λίγο. Όσο μεγαλώνεις όμως, αυτό δεν.
1: Δεν επανέρχεται.
0: Δεν επανέρχεται.
1: Α, κρίμα.
0: Οι καμπύλες. Οι καμπύλες δεν είναι πάντα καλές. Όσο περνάνε τα χρόνια το αυτό σου, θα αρχίσει να μοιάζει όλο και σαν μπανάνα και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα αρχίσει να στρίβει από αριστερά επί δεξιά. Πάνω απ' ό,τι θέλει να φύγει, βαρέθηκε.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
11: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
12: Πάμε.
11: Τετράδια.
12: Ναι.
11: Παγούρι.
12: Ναι.
11: Gaming, gadgets.
12: Πώς.
11: Popcorn, σινεμά.
12: Τι.
11: Και παγωτό.
12: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
13: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία. Μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες. Μείον 10%.
16: Ζαχαριά!

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
2: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά
1: ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.

0: σήμερα επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Λαοθάλασσα έχει πλημμυρίσει από χτες το απόγευμα τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οίκια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι σήμερα θα ξεκινήσει η κηδεία του που θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Σε στενό κύκλο η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο. Την ίδια ώρα, στη μία το μεσημέρι, θα βρεθούν στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής του Τιμίου Σταυρού. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Επεκτείνει το πρόγραμμα συναυλιών του Harry Styles. Η νέα περιοδία του Pop Star θα ξεκινήσει τον επόμενο Απρίλιο και θα τελειώσει στις 28 Αυγούστου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Jonas Blue, τέλεια. Να υπενθυμίσω ότι σου δώσω μια συμβουλή πριν ξεκινήσει τι αγορέ σου για το back to school. Μην πετάξει την απόδειξη μετά. Ξέρεις γιατί? Γιατί κάθε αγορά προϊόντων γραφική ύλη BIC μπορεί να πάρει μέρο στο μεγάλο online διαγωνισμό τη BIC και να διεκδικήσει πολύ πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώ θα αγοράσει τυλό, μολύβια, μαρκαδόρου και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψει αυτέ τι αγορέ σε μια ευκαιρία να κερδίσει. Κράτησε την απόδειξή σου και μπε στο www.bicpavlabacktoschool.gr. bicpavlabacktoschool.gr. Ανέβασε το και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου. Okay? Okay. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η Αντικειοδό, πώ είναι τα πράγματα τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσει αυτή την ώρα στο ρεύμα προ Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσα έω τον κόμβο Κηφισία. Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο για Λαμία. Στην περιφερειακή μη του καθυστερήσει από την Αγία Παρασκευή στον κόμβο Κηφισία. Καθυστερήσει στην έξοδο 20 για Κοροπή. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο και καθυστερήσεις και πιο σημαντικές το ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλίσσης στον κόμβο Κηφισιάς. Ξεπερνούν τα 30 λεπτά.
0: Okay. Υπομονή. Thank you. Bye bye. Άλλα.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει Καποδιστρίου και Ιδεϊκού. Η άνοδος του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και η κάθοδος από την Αττική Οδό. Κίνηση έχει και η παραλιακή προς Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο. Η άνοδος της Φυλής στο Καματερό. Και τέλος η Χελμού Κρυονερίου από τον Άγιο Στέφανο προς την Εθνική Οδό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Και μάλλον Χαζιάκη, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ συνάδελφε.
3: Καλημέρα σας.

0: Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν.
1: Ναι,
0: θα είμαστε μαζί, θα τα λέμε και φέτος.
1: Θα το σκεφτώ. Πες μου κάτι. Γενικά από το τότε που κλείσαμε 20 κάτι Ιουλίου, είμαστε πάνω ή κάτω?
0: Δεν έχουμε δει κόκκινο ακόμα. Είμαστε 8 εβδομάδες επάνω. Είναι ένα ρεκόρ το οποίο έχει επαναληφθεί άλλες 7 φορές από το 1999. Ο γενικός δείκτης έχει ξεπεράσει τις 2.700 μονάδες. Είμαστε 2.726,49.
1: Νομίζω φεύγοντας ήμασταν εκεί γύρω στο 2.500-2.400.
0: Ναι, και συνεχώς γράφουμε καινούρια υψηλά. Έχουμε πολλά γεγονότα αυτή την εβδομάδα και μάλιστα προς το τέλος της φορτώνει πάρα πολύ. Το ελληνικό χρηματιστήριο επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές από τη συνεδρία της Παρασκευής και περιμένουμε πάρα πολύ τζίρο και φυσικά όλο το περιβάλλον το εξωτερικό προσφέρεται για πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Θα τα πούμε αυτά γιατί έχουμε και το πετρέλαιο το οποίο δεν λέει να ηρεμήσει, είναι στα 107 δολάρια.
1: Εντάξει, μόνο λεφτά έχουμε, πάμε πιο κάτω.
0: Παρ' όλα αυτά οι δείκτες επιμένουν σε υψηλά, συν 98, συν 086 και συν 096 τα κέρδη της Παρασκευής στην Wall Street, στο συν 082 η Γερμανία, το Τόκιο λίγο χαμηλότερα σήμερα αλλά πολύ κοντά σε ιστορικά υψηλά στο μείον 096 και η Κίνα, ο Hang Seng στο συν 030, ένα 16 ευρώ δολάρια. Έχουμε και επιτόκια αυτή την εβδομάδα.
1: Τι, θα ανέβουνε πάλι?
0: Θα τα ανεβάσουν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να την γλιτώσουμε γιατί ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει, οπότε πρέπει να μαζευτεί λίγο η κατάσταση. Και γενικώς δεν θα πλήξουμε καθόλου από ό,τι φαίνεται.
1: Πολύ ωραία. Alright.
0: Αυτά.
1: Thank you. Bye bye. Και. Οκ. Χαβαλέ κάνουμε. Έτσι είναι η εκπομπή. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Γιώργο, θα μας λείψεις.

0: Οκ, τι ωραία. By the way, να πω, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. 9 και 13, καλημέρα.
1: Ωραία.
0: Θες να μας πεις κάτι, καμιά σακλαμάρα, λιγάκι, γιατί έχουμε...
2: Επειδή, Μιχάλη μου, είσαι...
0: Μας ανερικόμπος,
2: ναι, στο λαιμό. Ναι, έχεις δίκιο. Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος...
1: Είναι πολύ.
2: Ναι, Μοντεκάρλο, Μονακό...
1: Το ψάχναμε όλο το καλοκαίρι.
2: Να σου πω
0: και με πετύχατε στη Φεράρι, ρε.
1: Ναι, στη Μιχάλη μου, Μάικλ.
0: Ευτυχώς μόνο σου, βέβαια. Δεν δείξατε δίπλα τι ήταν.
1: Τι ήταν,
0: δεν θα μιλήσω.
1: Ανέβηκε μετά αυτή.
2: Λοιπόν, θέλω να προσέχεις, γιατί σε όλες τις χώρες δεν επιτρέπονται όλα.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, τι δεν πρέπει να κάνετε, λέει, στο εξωτερικό, υπάρχουν περίεργοι νόμοι. Οπότε πρέπει να πάτε και να σέβεστε κάποια πράγματα. Λοιπόν, στη Βαρκελόνη, ας πούμε, απαγορεύεται να κυκλοφορείς γυμνός.
0: Έκαλα, εντάξει.
1: Όλοι γυμνοί,
2: ναι.
1: Γυμνή, ενώ από τη μέση και πάνω.
0: Εντάξει.
2: Στη Βενετία μην ταΐσεις, λέει, περιστέρια. Ναι. Στη Σιγκαπούρ, λέει, μη φας τσίχλα, μη μασάτε τσίχλα.
0: Τίποτα, ναι, δεν απαγορεύεται.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουν τρέλα με την καθαριότητα αυτή.
2: Ναι. Λοιπόν, στα νησιά Φίτζι,
0: ναι,
2: απαγορεύεται, λέει, για τα κορίτσια να κάνουν ηλιοθεραπεία τόπλες.
0: Γνώμη
2: με έξω. Απαγορεύεται,
1: ναι,
2: δεν,
1: ναι,
2: θέλουν.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Και στην Ινδονησία, Μιχάλη μου, έχω να σου πω, που ψηφίστηκε νέος νόμος, ναι, είναι το 2023.
0: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι, ναι, απαγορεύεται, λέει, να κάνουν σεξ,
0: ναι,
2: με μια κοπέλα από εκεί.
0: Γιατί?
2: Πίνει
0: φυλάκιση
2: ενός έτους.
0: Καλά.
1: Ενός έτους.
0: Εν πάση, παιδιά, να σου πω κάτι εντελώς άσχετο.
1: Ναι.
0: Προχθές, όπως ανέβαινα την Αττική Οδό, ναι, λέω, κοίταξε ένας τρόπος να διαφημιστούμε.
1: Τι?
0: Εκεί που λέει delay, σου πω, βγάλετε το λάμδα, βάλτε J. DJ.
1: DJ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, DJ.
0: Το ξέχασα, το πω αύριο.
1: DJ 12 λεπτά.

0: Άντε, ωραία. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε κάτι πολύ καινούριο. Και
1: πολύ
0: θα
1: καλό.
0: Πούμε, να το εξηγεί. Ναι, μπορώ, ναι. Μην πετάγεσαι και λες πολύ καλό.
1: Μα είναι καλό.
0: Ο κόσμος θα το κρίνει αυτό. Λοιπόν, έχει ένα καινούριο ας πούμε διαγωνισμό. Κερδίστε το Μιχάλη. Τι θα γίνεται. Θα βγει ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα κάνω 5 ερωτήσεις συνολικά και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5. Στις απαντήσεις απαντάτε και οι δύο και εμείς κρατάμε πάντα τη σωστή έτσι ώστε να κερδίζετε ομαδικά.
1: Πολύ καλό.
0: Δηλαδή, αν ο άντρας δώσει μια απάντηση που είναι λάθος,
1: ναι,
0: θα απαντήσει και η γυναίκα και ελπίζοντας να ξέρει ποιο είναι το λάθος, να βρει το σωστό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τι δώρο είναι. Είναι ένα διπλό δώρο. Ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την Ion Hightech.
2: Wow.
0: Θα εξηγήσω τι είναι τα γυαλιά. Τα γυαλιά είναι με audio Bluetooth, τεχνολογία ανοιχτού ήχου, open ear, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. Στα γυαλιά, λέω,
1: ναι.
0: Για να απολαμβάνεις τη μουσική σου και να κάνεις κλήσεις hands-free χωρίς να αποκόπτες από το περιβάλλον σου. Έτσι, επίσης, ultra light σχεδιασμός, είναι ελαφρύς και ανθεκτικός σκελετός, έξυπνος έλεγχος, λειτουργίες touch control και υποστηρίξη φωνητικών βοηθών για γρήγορη και εύκολη διαχείριση. Αυτό είναι το ένα δώρο.
2: Ωραία.
0: Και το άλλο είναι το High Future GoPro Smartwatch. Wow. Ρολόι. Εξαιρετική οθόνη 1,32 ιντσών, True Color κτλ. FHD. Για ζωντανά χρώματα και καθαρή απεικόνηση. Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 10-20 μέρες με μία μόνο φόρτιση. Ολοκληρωμένη παρακολούθηση υγείας και άθλησης 24 ώρες. Ανθεκτικότητα στο νερό, πιστοποίηση water resistance και απόλυτη προστασία στην καθημερινή χρήση. Γενικά μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε όλα αυτά στο ionhightech.gr. Ionhightech, όπως τα ακούτε, .gr. Λοιπόν, θέλετε να παίξετε. Θα σας βάλω και ένα τραγούδι. Για να προλάβετε να δηλώσετε συμμετοχή μέσα από το Viber
2: 6931952952.
0: Τι να μου γράψουνε?
1: Τι να γράψουνε, τίποτα, να τα βρούμε.
0: Κερδίστε το Μιχάλη, αυτό τα γράψουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι ζητάμε, όνομα?
1: Όνομα, τίποτα, ναι, όνομα, επώνυμο, τίποτα.
0: Τίποτα, στείλτε, ναι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, άλλη μία το Viber, παρακαλώ.
2: 6931952952.
0: Στείλτε μας μήνυμα μόνο με το μικρό σας όνομα, δεν πειράζει. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Θα βγείτε στον αέρα μαζί μας και ακούσατε τα δώρα από την ionhightech.gr. Αμέσως μετά το επόμενο.

0: ce qui ne va pas.
1: Ταμπαούτε! Οκ, για Ελλάδα παρακαλώ. Τι ξεκινάει το κερδίστε το Μιχάλη, μισό λεπτό. Είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι.
1: Λοιπόν, έχουμε την Βασιλεία. Πού είναι η Βασιλεία, Βασιλεία?
3: Εδώ είμαι, καλημέρα!
1: Όλα καλά.
3: Απίστευτο, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, πού είναι ο Χαρίτων?
4: Εδώ είμαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις, η Βασιλεία, Χαρίτων, Βασιλεία, ο Χαρίτων, Χαρίτων, η Βασιλεία.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν, θα σας κάνω ερωτήσεις και θα πηγαίνω στον έναν και μετά στον άλλον και θα κρατάμε τη σωστή, κανένα πρόβλημα θα κερδίσετε, ελπίζω, και οι δύο. Καλή επιτυχία, τα δώρα τα ακούσατε?
4: Ναι, ναι.
3: Τα άκουσα πολύ γρήγορα γιατί είμαι στη δουλειά και δεν κάνω να ακούω πολύ.
1: Είναι τα αφεντικό εκεί ή δεν έχει έρθει ακόμα?
3: Όχι,
1: δεν
3: έχει έρθει ακόμα.
1: Ναι, σιγά, αφεντικό μετά τις 11. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ξεκινήσω από τη Βασιλεία. Βασιλεία, πού βρίσκεται το Κολοσσέο?
3: Στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη, σωστά. Το κρατάω, Χαρίτων, σωστά. Πάμε στο Χαρίτων.
4: Ναι, ναι.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ. Ποια είναι τα χρώματα της καναδικής σημαίας?
4: Κόκκινο, άσπρο.
2: Καλή, τι έγινε,
1: μπράβο. Είναι η πιο δύσκολη. Okay. Λοιπόν, Βασιλεία, τι ήταν ο Πικάσο?
3: Ζωγράφος.
1: Ζωγράφος, σωστά. Δεν πλέον Χαρίτωνα, τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου?
4: 28 Οκτωβρίου, κάτι γιατί αυτό είναι λίγο παγίδα.
1: αν ξέρει η Βασιλεία να το πει.
3: Να το πω.
1: Πες το.
3: Τόπου.
1: Σωστό.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Σε έσωσε, Χαρίτωνα.
2: Στην εργασία.
1: Πάω πάλι στο Χαρίτωνα. Σε ποια συχνότητα εκπέμπει ο Athens DJ, Χαρίτωνα?
4: Σε ποια
1: συχνότητα?
4: 95,2.
2: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο.
1: Λοιπόν, παιδιά, κερδίσατε.
3: Τέλεια.
1: Πάμε τώρα να χωρίσουμε τα δώρα. Να πω, ο ένας θα πάρει ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά.
2: Και οι δύο το ίδιο θα πάρουν.
1: Α, δεν θα πάρουν.
2: Όχι.
5: Και οι δύο.
2: Και οι δύο το ίδιο.
1: Τι εννοείς και οι δύο το ίδιο?
5: Και γυαλιά και σμαρτ.
2: Και γυαλιά και σμαρτ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι. Κάσε πολύ λάρζα.
1: Οκ. Λοιπόν, θα κερδίσετε και οι δύο από ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και smart watch από την Ion High Tech.
3: Ευχαριστούμε
4: πολύ.
1: Μείνετε στη γραμμή. Thank you. Τι ωραίος διαγωνισμός.
2: Καλέ.
1: Τι ωραίο τραγούδι.

0: πλάτη καθημερινά πράγματα. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνίες. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες που έχουν γίνει στο ΔΕΗ.gr. Και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Ωραία. 9:30. Δεν ξέρω, έχει έρθει ένα νέο εδώ.
2: Ναι.
0: Πού τον το οποίο δεν ξέρω πώς μπορώ να το σχολιάσω. Εντάξει. Συνελήφθη άνδρας για κατά συνοχή bat sniffer.
2: Bat sniffer.
0: Μύριζε δηλαδή τα οπίσθια γυναικών σε καταστήματα.
2: Δεν τρελάθω.
3: Είναι δυνατό.
0: Ναι, να το. Εδώ. Ο άνδρας συνελήφθη στην Καλιφόρνια, κατηγορούμενος πως έμπαινε σε καταστήματα, πλησίαζε τις γυναίκες και έσκυβε και μύριζε με ανάρμοστο τρόπο τα οπίσθια τους. Δεν μα εκεί. Τις ακολουθούσε και έσκυβε πάνω από τις γυναίκες για να μυρίσει το πιστεύω. Ο Καλίση Κρόντα εντοπίστηκε από τις αρχές μέσα σε κατάστημα την ώρα που ήταν σκυμμένος ανάμεσα σε διαδρόμους, προκειμένου να πλησιάσει και να μυρίσει τα οπίστια μιας ανυποψίας της γυναίκας.
3: Φυλακή!
0: Το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας επιβεβαίωσε πλήρως τον τρόπο δράσης. Στα πλάνα καταγράφεται να ακολουθεί βήμα προς βήμα μια γυναίκα πριν σκύψει σιγά σιγά πίσω της. Έσκυψε η κοπέλα να πάρει κάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Και να αρχίσει να μυρίσει.
2: Μάλιστα.
0: Παρά την έκτηση της ποινής του, ο άντρας εξακολουθεί να κάνει τα ίδια.
3: Ξανά φυλακή.
0: Και δεν ξέρω τι να του πω.
3: Τίποτα, φυλακή.
0: Κάτι, να του πω. Πάσχε. Ναι, καλά. Αυτό. Ναι, μην τα αλλάξει και πα μπροστά, θα είναι χειρότερα.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
15: Με δουλεύεις?
14: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
15: Δεν είδα κάτι στα social.
14: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
15: Πόσταρες κάτι?
14: Εννοείται πόσταρα. Social.
16: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Από το Παρίσι, ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, Michel Sausopoulos. À tout à l'heure.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: είναι λαωρία. Άντε, τέλεια. Για λάτε παρακαλώ, διότι... Ναι, εντάξει, ξέρετε, ο φούρνος των Lidl παίρνει βραβεία γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Να ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και το χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι, μέχρι να φτάσει τις έχει φάει όλες. Για ηρέμηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. 9.43. Θέλω να μας πεις τα ζώδια τώρα.
1: Θέλω.
0: Για πες τα μας.
1: Κριός. Οι μέρες που ακολουθούν θα σας καθυλώσουν με κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη δουλειά σας. 9. Ταύρος. Φροντίστε να βάλετε τη σκέψη σας σε μία τάξη και να συγκεντρωθείτε περισσότερο με την ιδιωτική σας ζωή. 8. Δίδυμοι. Η ψυχολογία σας μπορεί να σας παίξει περίεργα παιχνίδια σήμερα και κάποιες φοβίες μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια. 7. Καρκίνος. Σημαντικές ευκαιρίες διαμορφώνονται στη δουλειά σας, αλλά θα πρέπει να δείξετε τόλμη και θάρρος για να τις αξιοποιήσετε. 10. Λέων. Μην ξεφεύγετε από τα πραγματικά πλαίσια που μπορεί να κινηθείτε στη δουλειά σας και δείτε τα πράγματα με ρεαλισμό. 8. Παρθένος. Η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας οδηγήσει στον 7ο ουρανό. 10. Ζυγός. Αποφύγετε οικονομικές συμφωνίες και μη δανείσετε χρήματα σήμερα. 8. Σκορπιός. Καλές οικονομικές εξελίξεις μπορεί να σας οδηγήσουν σε ακρότητες για τις οποίες θα μετανιώσετε αύριο. 8. Τοξότης. Ένας κύκλος ολοκληρώνεται με επιτυχία στη δουλειά σας και από εδώ και πέρα θα πρέπει να αξιοποιήσετε κάποιες ευκαιρίες. 9. Εγώ καιρός. Κάποιες συζητήσεις θα σας οδηγήσουν σε κάποιες χρήσιμες αποκαλύψεις, κυρίως στην επαγγελματική σας ζωή. 9. Υδροχός. Σήμερα μπορεί να βρείτε κάποια εμπόδια στη δουλειά σας που θα σας υπενθυμίσουν ότι δύσκολα θα φτάσετε στην κορυφή. 7. Και τέλος, ηχθείες. Ίσως θέλετε να προωθήσετε μεγαλεπίβολα σχέδια, όμως η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως σας παρουσιάζεται. 7.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Τι αύριο?
1: Αύριο πάλι εδώ, μην ξεχαστείς.
0: Ρε, δεν έχουμε διακοπή.
1: Ω, πάει το Μοντεκάρλο.
0: Ωραία, κρατάγαμε σημείο. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Βασιλική.
2: Βασιλική. Γεια.
0: Εσύ είσαι.
2: Ναι.
0: 5,2 άνθρωποι τη Γιάννη. Μιχάλη Σαουσόπη, τι κάνει, Βασιλική μου, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Είχε εχθέ γενέθλια, τα πόσα έκλεισε.
2: Ναι, 11.
0: Α, καλά, ακούγεσαι πολύ πιο πάνω. Μπράβο. Να τη πείτε, λέει, καλή αρχή στο σχολείο. Η μέρα που γεννήθηκε ήταν η καλύτερη μέρα τη ζωή μου. Είναι σπίτι και ετοιμάζεται για το σχολείο η Νίνα.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Το κορίτσι προηγουμένω που πέντε γατών ακούγονταν για 15-16.
1: Ναι, ναι, ναι, μεγαλύτερη, ναι.
0: Και τα αγόρια δεν πάνε πίσω. Πήγα αγορά και στον παπά. Παπά, έμαθα ότι Last Ketchup λέει θα βγάλουν καινούριο τραγούδι και του λέει άσε ρε γε.
3: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή είναι.
0: Στέβη. Α, κάτσε πίσω, παίρνουμε τη Στέβη.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Στέβη, τι κάνεις?
4: Ο Μιχάλη, δεν το πιστεύω. Απίστευτο, χρόνια τελείωτα περίμενε ένα τηλέφωνο.
0: Πες μου κάτι σε παρακαλώ, έχεις γιορτή, γενέθλια, τι έχεις?
4: Γιορτή.
0: Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
4: Μιχάλη, ευχαριστώ.
0: Στέβη, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνει ζάχαρη, μόνο στέβια, έτσι είναι?
4: Ναι, ναι, μόνο στέβια, φυσικά.
0: Λοιπόν, λέει, ονομάζομαι Μάνος και θα ήθελα να ευχηθείτε στη γυναίκα μου τη Στέβη για τη γιορτή. Λέει, θέλω να ξέρει ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου και πως κάθε φορά θα πρέπει να βρίσκω κάποιο ξεχωριστό τρόπο να της εύχομαι για να ισοφαρίσω το δώρο που εκείνη μου έχει κάνει. Είστε εξαιρετική και τα λοιπά. Ο Μάνος.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, Στέβη μου, καλημέρα.
4: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να ξέρεις, σε χρησιμοποιώ 2 φορές την ημέρα. 2 στέβια.
4: Ω, τέλεια, τέλεια. Στοιχεία.
0: Καλημέρα, Τάλι.
4: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε μου. Πού είστε?
5: Στον δρόμο.
0: Α, στο αυτοκίνητο.
5: Αυτοκίνητο, βέβαια.
0: Μάλιστα. Για να ακούσω ένα κορνάρισμα.
3: Όπα, όπα! Ηρεμήστε, ρε παιδιά.
0: Το μικρό σου όνομα, αν θέλει.
5: Γιώργος.
0: Τι δουλειά κάνεις, αν θες, μου το λες.
5: Είμαι ταξιούχος.
0: Α, πολεμικό ναυτικό.
3: Πολεμικό ναυτικό, μπράβο.
0: Εντάξει.
3: Ναι, βέβαια.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, παλαιότερα ήσουν ο ναύτης του Αιγαίου, σωστά?
5: Σωστά.
3: Διαλύκη.
0: Όχι, διαλύκη. Με συγχωρείς, Γιώργο μου, ακούστηκα να γιος Λύκη υπάρχει σε αυτήν την κοινωνία. Σου μιλάω εγώ τώρα για τον ναύτη του Αιγαίου και άλλος λέει Αλίκη στο ναυτικό.
3: Αυτό θυμάμαι, ρε Μιχάλη, συγγνώμη.
1: Ήταν πρωταγωνίστρια.
0: Ναι, έχουμε καταστραφεί. Anyway. Εντάξει.
3: Να, ορίστε.
0: Θα σε αποχαιρετήσω με αυτό, εντάξει.
5: Καλημέρα,
0: καλή
5: αρχή,
0: καλή συνέχεια. Thank you. Τι άλλο? Είδατε κάτι περίεργο στις διακοπές, κάτι που δεν σου είχε ξανασυμβεί γενικά?
1: Όχι, όλα normal ήταν, Μιχάλη, ναι.
0: Ξαπλώστες ωραίες, γιατί εγώ πήγα στις πέτσες που πήγα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, ρε, ακριβές. Στις πέτσες που πήγα, ήταν φτηνό. Δεν ξέρω τι πήραμε και μας ήρθε 100 ευρώ. Αυτό στην Μύκονο θα ήταν πάνω από 450. Το μόνο που ήταν πολύ στενές, ρε παιδί μου. Οι ξαπλώσεις είναι πολύ στριμωγμένες. Παραλίγο να φάω και τον ντόνατς της διπλανής μου. Είμαστε αγκώνα με αγκώνα.
3: Προβλήματα που έχει ο άνθρωπος.
0: Καλά, δεν πάμε καλά.
3: Τι έγινε?
0: Οικογένεια γνωστών εφοπλιστών. Είναι με τις καφάρες στα Σίβωτα.
3: Οκ.
0: Όλα καλά. Τα μπλε αυτά, νερά. Εντάξει, είναι και λίγα και παγωμένα τα νεράκια, αλλά οκ. Τι έχουν κάνει, ξέρεις? Έχουν στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο και γυρλάντες πάνω στο σκάφος. Ναι. Χαρακτηριστικά λένε το βίντεο, λέει, το οποίο δημοσιεύτηκε κτλ. Στα πλάνα η οικογένεια απολαμβάνει τις διακοπές της με φώτα τα καταγάλανα νερά των Παξών. Όμως πάνω στο σκάφος η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, και αυτό γιατί ενώ γύρω τους επικρατεί καλοκαίρι, η οικογένεια έχει ήδη στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο, γυρλάντες και λαμπάκια, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θα τέριαζε περισσότερο το Δεκέμβριο. Να πω στην οικογένεια, την εφοπλιστική, να κλείσει από τώρα, γιατί έχει κλείσει 31 Δεκεμβρίου, θα επαναληφθεί το μεγάλο πάρτι του Άντε στο Intercontinental. Θα παίξω εγώ, κάντε τις κρατήσεις σας, εντάξει.
3: Πόσες μέρες είμαστε, ρε παιδιά, μακριά?
0: Υπάρχουν λεφτά, αγόρι μου.
3: 102 μέρες πριν τα Χριστούγεννα.
0: Αν το σεξ είχε κανόνες καλής συμπεριφοράς, πώς θα ήταν τα λόγια? Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τι σου κάνω, μάνα μου? Δεν λέγεται έτσι, αδερφέ. Θα της πεις, αντιλαμβάνομαι ότι οι ενέργειες μου έχουν θετικό αντίκτυπο σε εσάς.
1: Α, ωραίο,
0: κόμμα. Τι σου κάνω, μάνα μου? Ναι. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να πάει μπροστά αυτή η κοινωνία. Πώς τα άμαθες αυτά? Θα ήθελα ειλικρινά να πληροφορηθώ ποιος ανέλαβε την εκπαίδευσή σας.
1: Ωραίο.
0: Τι θα σου πει η κόμενα? Ήξερα, κάνω τι σου λέω. Λοιπόν, αυτό λέγεται, θα εκτιμούσα την αυστηρή τήρηση των οδηγιών μου, παρακαλώ. Έτσι. Με ανάβεις. Η παρουσία σας επηρεάζει την αυτοκυριαρχία μου. Έτσι.
3: Έτσι είσαι πολύ καλό.
0: Ακριβώς, με συγχωρείτε, γιατί να μην είμαστε πολιτισμένοι και να λέμε με ανάβειξο απόψε σε δικιά μου.
3: Ναι.
0: Για το υπόλοιπο της βραδιάς θεωρώ ότι το πρόγραμμά σας είναι δεσμευμένο.
3: Έτσι
0: σε θέλω.
3: Ναι.
0: Η παρούσα απόδοσή σας ανταποκρίνεται πλήρως στα πιστεύω μου.
1: Μπράβο.
0: Ή το άλλο, μη σταματάς. Δεν λέγεται έτσι. Παρακαλώ, συνεχίστε με την ίδια προσήλωση.
1: Εύκολοι τρόποι για να ξεφουσκώσετε από τις ατασταλίες του καλοκαιριού.
0: Μη μου λες τέτοια.
1: Γιατί?
0: Κολονάκι δεν κατεβαίνω.
3: Δεν πάει.
0: Πάμε πιο κάτω.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από τα απλά. Είναι εύκολοι τρόποι, έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Ή πιπέρι καγιέν ή πιπεριά τσίλι. Λέει εδώ, γιατί αυξάνει τους παλμούς της καρδιάς και έτσι βοηθάει στις καύσεις.
0: Και το τσούξιμο πίσω. Πολύ τσίλι.
1: Εντάξει, για λίγο θα το φάμε τώρα, όχι συνέχεια.
0: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη του Τζίλι Χρήστο, γιατί δέχεται να τον λένε τσίλι.
1: Θα κάνετε, λέει, λίγο κάρντιο. Δηλαδή, ή θα κάνετε περπάτημα ή λίγο σεξάκι. Δεν είναι το τελευταίο μου αυτό. Πρέπει να το, δεν ξέρω αν το έχει κόψει το Μιχάλη, πρέπει να το ξαναξεκινήσει το περπάτημα.
0: Όχι, το σεξ έχω κόψει.
1: Λοιπόν, και όπως σου είπα, Μιχάλη, το πανάρχιο κόλπο από τις ιδίες, κατακόρυφο για 10 λεπτά την ημέρα, λέει.
0: Τι να μου κατέβει το αίμα στο κεφάλι.
1: Ναι, γιατί, λέει, συγκεντρώνεσαι και δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο.
3: Να σε δω στο σπίτι στην Εκάλη με το κεφάλι κάτω, δεν πάει, ρε Μιχάλη.
0: Τίποτα.
3: Δεν πάει.
1: Ναι, και θα κάνεις, λέει, και τα ποδαράκια, λέει.
3: Επάνω.
1: Ναι, κουντεπιέ, δεν τα έχεις.
0: Ξέρω, αλλά κατακόρυφο 10 λεπτά.
1: 10 λεπτά.
0: Δεν γίνεται. Την άλλη μέρα το πρωί δεν ξέρω σε ποιο σταθμό θα πάω. Μην με τρελαίνετε. Αλλά δεν είναι μόνο τα τηλέφωνα που παθαίνουν βλάβη. Αν είσαι άντρας, μπορεί να πάθεις και βλάβη εκεί κάτω χαμηλά.
1: Ναι.
0: Τα τρομακτικά πράγματα που συμβαίνουν στο.
1: Ναι.
0: Καθώς μεγαλώνεις. Κάτι θα μαραθεί. Όπως τα λουλούδια που μαραίνονται, έτσι και το αυτό θα πάρει την κάτω βόλτα σιγά σιγά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, καθώς η απώλεια μυϊκής μάζας επηρεάζει και αυτόν τον τομέα. Το άλλο, η μόνιμη συρρίκνωση. Σου έχει συμβεί βγαίνοντας από τη θάλασσα το καλοκαίρι, το αυτό είναι συρρυκνωμένο. Παροδικά βεβαίως επανέρχεται μετά από λίγο. Όσο μεγαλώνεις όμως, αυτό δεν.
1: Δεν επανέρχεται.
0: Δεν επανέρχεται.
1: Α, κρίμα.
0: Οι καμπύλες. Οι καμπύλες δεν είναι πάντα καλές. Όσο περνάνε τα χρόνια το αυτό σου, θα αρχίσει να μοιάζει όλο και σαν μπανάνα και, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα αρχίσει να στρίβει από αριστερά ή από δεξιά. Πάνω απ' ό,τι θέλει να φύγει, βαρέθηκε. Βάσει του παιδιά, να σα πω κάτι εντελώς άσχετο.
6: Ναι.
0: Προχθές όπως ανέβαινα την Αττική Οδό, ναι, λέω κοίταξε ένας τρόπος να διαφημιστούμε.
6: Τι?
0: Εκεί που λέει delay, σου πω βγάλετε το λάμδα, βάλτε DJ. DJ.
6: Ναι, ναι, DJ.
0: Το ξέχασα, το πω αύριο.
6: DJ 12 λεπτά. Καλέ! Τι δουλειά κάνεις?
0: Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το τι δουλειά κάνεις? Καλημέρα, ποιος είναι εκεί?
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
7: Νίκος.
0: Μάλιστα, καταρχήν δουλεύεις?
7: Βεβαίως.
0: Δεν θέλω να μαρτυρήσεις τίποτα εκεί. Ακούνε.
7: Όχι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα ή 3 ή 5 ή δεν ξέρω.
7: 5 μέρες.
0: Α,
7: 5
6: μέρες δουλεύει.
0: Μας. Τι ώρα ξυπνάς?
7: 5 ώρα.
0: Τι 5 ώρα το πρωί?
7: Ναι.
0: Ας το διάλογο, κάνεις εκπομπή. Όχι, αστείο. 5 ώρα το πρωί. Και τι ώρα επιστρέφεις?
7: Δουλεύω 6 και σχολάω 6.
6: 6 μέχρι το απόγευμα. 12 ώρες, ε.
0: Ο μισθός. Είναι σταθερός. Πόσο?
7: 2.000.
0: Είναι ο κανονικός μισθός, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό ή σου βγαίνουν και μπόνους. Έχει και έξτρα.
7: Και μπόνους, ναι, ναι, ναι.
6: Έχει και μπόνους, παιδιά. Καλέ, παίρνει πολύ καλά λεφτά. Κλείστο να.
0: Αυτόν τον άνθρωπο, ρε, που δουλεύει. Δεν δουλεύει σε οίκο ανοχής τίποτα?
7: Όχι, βέβαια.
6: Όχι.
0: Είναι εμπορικό το πράγμα. Έχεις πελατολόγιο, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ναι.
0: Α, έχεις και πελατολόγιο.
6: Έχει πελατολόγιο.
0: Δεν έχεις ταξί, δεν έχεις ταξί.
7: Όχι, αλλά είσαι κοντά.
0: I'm a driver.
6: Είναι.
0: Φορτηγατζής είσαι?
7: Ναι.
0: Κερδίστε το Μιχάλη, μισό λεπτό. Έχουμε την Βασιλεία. Πού είναι η Βασιλεία? Βασιλεία!
8: Εδώ είμαι, καλημέρα!
0: Όλα καλά. Πού είναι ο Χαρίτων?
9: Εδώ είμαι, καλημέρα!
0: Καλημέρα!

0: Κάνεις η Βασιλεία, Χαρίτων, Βασιλεία, Χαρίτων, Χαρίτων, η Βασιλεία. Να ξεκινήσω από τη Βασιλεία. Βασιλεία, τι ήταν ο Πικάσο?
1: Ζωγράφος.
0: Ζωγράφος, σωστά. Δεν πλέον, Χαρίτων, τι γιορτάζουμε την 28
2: Οκτωβρίου. 28
0: Οκτωβρίου,
2: κάτι γιατί αυτό είναι λίγο παγίδα.
0: αν ξέρει η Βασιλεία, να το πει.
1: Να το πω.
0: Πες το.
1: Τόσπου.
0: Σωστό.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Σε έσωσε, Χαρίτωνα.
3: Συνεργασία.
0: Πάω πάλι στο Χαρίτωνα. Σε ποια συχνότητα εκπέμπει ο Athens DJ, Χαρίτωνα?
2: Σε ποια συχνότητα? 95,2.
3: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο.
0: Λοιπόν, παιδιά, κερδίσατε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
5: Η Τιτέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Ο γνωστός παραγωγός ήταν έγκλειστος σε κλαμπ στη Μύκονο, μάθαμε. Αλλά ευτυχώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και κατάφερε να έρθει στο στούντιο τελικά.
0: Όχι, πήδηξα και έφυγα.
5: Απήδηξες, ε.
0: Όχι, καμιά. Με κάνα τείχο, κάνα τουβάρι.
5: Τείχο, μη σε πετύχω. Από σήμερα.
0: Τους πέτυχα. Έλα.
5: Από σήμερα θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ. Καλέ, τι συγκίνηση. Δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση.
6: Well, it wasn't bad.
7: There were parts of it that weren't very good.
6: It could have been a lot better.
7: I didn't really like it.
6: It was pretty terrible.
7: It was bad.
6: It was awful.
7: I was terrible.
6: Get him away.
7: Hey, boo!
6: Boo!
8: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος, καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα δέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα

0: Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
2: Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής του Τιμίου Σταυρού. Η εξυπηρέτηση γίνεται από τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Λαό θάλασσα στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία μετά το μεσημέρι τα φύτου σε στενό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Εξηγήσεις στον ανακριτή θα δώσουν επίσης στη μία μετά το μεσημέρι οι δύο γιατροί που υπέβαλαν τον τραγουδιστή σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Θα μας χορέψει στο ταψί το πετρέλαιο. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι σήμερα το Brent. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Πιο φθινοπορεινό σήμερα με συννεφιές και ως 31 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: DJ! Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Turn it up, y'all. Let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Grace.
10: This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
14: Ξεκινάμε την νέα εβδομάδα μαζί στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Τι κάνετε, πώς είστε? 14 λέει το ημερολόγιο σήμερα. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα είπαμε και από κοντά και ραδιοφωνικά. Και θα τα πούμε και το ερχόμενο Σάββατο. Θα σας ενημερώσω στη συνέχεια. Μέχρι τότε, χρόνια πολλά σε Σταύρο και Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα και στον Θεοκλή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί έχουμε επιστρέψει για τα καλά όλοι πλέον. Η Αττική Οδός έχει ποτηλιάσει μας στη γέφυρα μεταμόρφωσης και από Ζεφύρη μέχρι Νέο Ηράκλειο. Η Εθνική Οδός καθυστερήσεις από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Σεπόλια. Λίγο δύσκολος ο Κηφισός στην άνοδο έως τα Άνω Πατήσια από τα ΚΤΕΛ. Γύρω από το κέντρο οι δρόμοι φυσικά είναι στα κόκκινα, το ίδιο και η Κηφισία σε Μαρούσι, αλλά και από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου και η παραλιακή από Νιάρχος προς λιμάνι του Πειραιά. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και έχω πολλές για σας. Έρχονται Topic και Becky G τώρα με το Sorry Puppy.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

There Goes My Mind, λέει ο στίχος. Ναι, και το δικό μου μυαλό. Τώρα στο Σαββατοκύριακο είναι, τι να λέμε. Δεν έχουμε συντονιστεί ακόμη, αλλά το παλεύουμε. Δευτερούλα, εδώ στα 95,2 Athens DJ. Και αν δεν πρόλαβες να κάνεις σούπερ μάρκετ το Σάββατο, που συμβαίνει σε όλους, δεν χρειάζεται να τρέχεις σήμερα μετά τη δουλειά με την ψυχή στο στόμα. Γι' αυτό υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, για να κάνεις τα καθημερινά σου ψώνια όταν τα χρειάζεσαι και να παραλάβεις το σπίτι σου μέσα σε λίγη ώρα μέχρι και αργά το βράδυ και τις Κυριακές. Και φυσικά με προσφορές έως μείον 50% και 1+1. Γιατί η μουσική, λέει, μπορεί να επηρεάσει το τι τρώμε. Μπες τώρα στο eFood, γιατί θα βάλω την κατάλληλη μουσική για να επιλέξεις υγιεινότερα τρόφιμα. Πρόσφατη μελέτη, λέει, βρήκε ότι η χαμηλή ένταση μουσική έκανε τους συμμετέχοντες πιο πιθανό να επιλέξουν υγιεινότερα τρόφιμα. Timbaland, Apologize, παρέα με τους One Republic.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για εσάς, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσει να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
6: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Κόκκινη, γιατί?
1: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

The music is a religion. Εδώ που τα λέμε είναι θρησκεία. BB Rexha και Faithless, new religion. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Να πούμε ένα τεράστιο μπράβο στο Μίλτο Τοντόγλου που βγήκε πρώτο στο Άλμα εις Μήκος με 8.35, ασταμάτητος και αυτός και ο Εμμανουήλ Καρελής. Δεύτερη θέση κατέκτησε στο πιο πρόσφατο πρωτάθλημα με 6.15 μέτρα. Παιδιά, πώς έφτασε εκεί πάνω, δηλαδή τόσο ψηλά. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, την επόμενη ώρα επιστρέφει και το παιχνίδι μας, που σημαίνει ότι κάποιος κάποιο από εσάς θα βγει στον αέρα μαζί μου. Τώρα έρχεται ο Hozier με το Too Sweet.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες για τους καλύτερους ακροατές έρχονται αμέσως μετά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
8: Ζαχαριά!

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: So here's a new song.
7: 95,2 Athens DJ.
8: This is Tame Impala.
9: Yeah.
8: And this is a song called Dracula.
9: Makes me feel like Dracula.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αρχίζουν τα δύσκολα για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο. Μόνο τα δρομολόγια των λεωφορείων που μεταφέρουν καθημερινά μαθητές και ξεκίνησαν σήμερα ξεπερνούν τα 2.300. Λαό θάλασσα έχει πλημμυρίσει τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία μετά το μεσημέρι, κηδεία. Τάνκερ με παναμαϊκή σημαία χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Τι μπορεί να σου συμβεί τελικά? Η Αριάννα Γκράντε κόλλησε στο ασανσέρ μετά το τέλος της συναυλίας της στο Λονδίνο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιές.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, what's up? It's David Guetta.
8: What up? It's yours truly, Jason Derulo.
9: Hey, guys, it's Taylor Swift. Taylor Swift.
10: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

Παρασκευή. Έριξε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος θα είναι πολύ καλός αυτή την εβδομάδα. Εμένα 26 βαθμοί είναι το όριό μου για να με σκάω. Λοιπόν, μέχρι 26 θα είναι μέχρι και την Παρασκευή και αύριο μάλιστα μπορεί να ρίξει και κάποιες ψυχάλες, βλέπω. Από κίνηση τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Λίγο υπομονή θέλει στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά δεν παραπονιόμαστε. Υποδεχόμαστε τώρα μόνο επιτυχίες και σε λίγο παίζουμε μαζί στον αέρα. Έρχεται ο Alex Warren με το Ordinary τώρα, σε λίγο και η Lady Gaga που γέννησε πρόσφατα να τη ζήσει το μωράκι. Bad Bunny, Tyla και πολύ πολύ άλλοι.

0: Σακύρα πια άλλη. Λόκα, στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες, 11 και 20 ώρα να παίξουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο, η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπά στα βαθιά, κολυμπά στα ριχά. Κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με κέφι και χαρά.
0: Πάντα όλα με κέφι και χαρά τα κάνουμε. Σε αυτό το διόρο. Ποια είναι 69-31-952-952? Στείλτε μου τώρα τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί. Και κερδίζετε σήμερα γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα Ταβέρνα, που φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο level. Από τα πρώτα πιάτα ξεχωρίζουν τα σουτζουκάκια σχάρα σε πιτάκια με σος γιαουρτιού, τα τσίπς μανιταριών με σκορδάτι σος και ο παραδοσιακός καγιανάς με φέτα. Στρούγκα Ταβέρνα στο Instagram για να κάνετε την κρατησή σας από το link στο bio. Και αν θέλετε να πάτε εκεί, Ηλία Ηλίου 28 στο Νέο Κόσμο θα τους βρείτε. Τηλέφωνο 210-901-0082.

0: Λατρεμένος Hugh Gale, Jamaican Bam Bam. Και εμείς σήμερα παίζουμε με την Penny. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.
1: Καλή
0: εβδομάδα. Γιατί, να σου πω, πήγαινε λίγο πιο πέρα να έχεις καλύτερο σήμα, γιατί μου κόβεσαι. Χάλια η γραμμή. Penny, θα ακούσουμε τη φωνή και αν καταλάβω την απάντησή σου θα κερδίσεις.
2: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω στα βαθιά, κολυμπάω στα ριχά, κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια, κολυμπάω με κέφι και χαρά.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Κατερίνα Σαλάκα.
0: Είναι η Κατερίνα Σαλάκα, άντε, τα καταφέραμε, συγχαρητήρια.
1: Ναι,
0: να, τώρα σε ακούω καλά. Γεύμα για δύο στη Στρούγκα Ταβέρνα, να περάσεις υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Άντε και καλή

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα 30
2: κάθε πρωί.
1: Θέλω να διαλέξεις τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
2: Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό, ωραία. Έχω άλλο. Έχω άλλο.
2: Γάμο τα βάσανα.
1: Έλα, ρε, ποιο θέλει.
3: Ένα από τα δύο, ρε,
2: παιδιά. Κάτι άλλο, παίζει.
1: Ακούει η γυναίκα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
17: δικουαλίτα.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
16: Πάμε.
2: Τετράδια.
16: Ναι.
2: Παγούρι.
16: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
16: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
16: Τι.
2: Και παγωτό.
16: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
17: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
18: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
19: Μόνο DJ.
20: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
21: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
22: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
23: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
24: Μόνο DJ.
25: Μόνο DJ.
23: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

είναι ο επόμενος που θέλω να δω live και ελπίζω να το καταφέρω κάποια στιγμή. Bench and Boone, Beautiful Things εδώ στο 95,2 Athens DJ, περίπου 12 παρατέταρτο. Στις 12 έρχεται ο Νίκος Ζώης με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Πριν φύγω εγώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για εσάς που ήρθατε χθες και μας χαιρετήσατε στο Smart Park παρέα με την Ιδέα Cream, την νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίων στον κόσμο. Λοιπόν, να σας πω ότι θα σας περιμένουμε το Σάββατο που μας έρχεται στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Live θα είμαστε εκεί 12 με 3 με πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Επίσης να σας πω ότι δεν χρειάζεται καθόλου να αλλάξετε το πρόγραμμά σας και να κάνετε τα ψώνια σας από σούπερ μάρκετ όπως Bazaar, Marketing, Γαλαξίας και Carrefour, και μπορείτε να τα κάνετε μέσω του eFood. Έχετε τη δυνατότητα να τα παραγγείλετε και τα ψώνια έρχονται σε σένα με τις ίδιες τιμές όπως το φυσικό κατάστημα. Φιλιά πάρα πολλά. Thank you που ήσασταν εδώ. Καλή εβδομάδα και πάλι. Καλό μεσημέρι. Rag & Bone Man και Human αμέσως τώρα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
2: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens

0: επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλώς σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έκρηξη των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου προβλέπει για τις επόμενες εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Στα Χρυσοχοΐα θα φτάσει να πωλείται ο μαύρος χρυσός. Το πετρέλαιο ξεπέρασε με άνεση τα 108 δολάρια το βαρέλι. Πλήθος επωνύμων και απλού κόσμου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε μία ώρα η κηδεία. Γενέθλια έχει σήμερα ο Πάπας Λέων 14ος. Ο Αμερικανός Ποντίφικας έγινε 71 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: 31 βαθμοί σήμερα με συννεφιές. Αμέσως μετά ο Νίκο Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: ακούτε. Και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από το μεγάλο της Αθήνας, τον 95,2 Athens DJ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Και έχω την εντύπωση ότι όλοι βρίσκονται στις θέσεις τους πλέον, κανονικά και με τα σχολεία, να κάνουν τα πρώτα τους μαθήματα σήμερα. Καταλαβαίνεις πώς πάει όλο αυτό. Είμαι ο Νίκος Ζωής, μέσα στο μικρόφωνο εδώ μαζί μέχρι τις 2 με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους.

θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο για αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό που θα ξεκινήσει. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Ένα μικρό κόλλημα στη διασταύρωση Αμπελοκήπων, στη διασταύρωση Χίλτον. Στην Ούλοφ Πάλμε στο Ζωγράφο, αν κινείστε. Ιερά Οδό από Θιβόν έως Ελαιώνα, εκεί θα κολλήσετε λίγο. Και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Εδώ είμαστε για να φτιάξουμε υπέροχη διάθεση με μεγάλες επιτυχίες να έρχονται από James Hype. Coolio θα θυμηθούμε. Εδώ και ο Jason Derulo με DJ Go.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

απολαυστικό μεσημέρι Δευτέρα να μα δρώσει. Είδατε που το σκεφτόσασταν τόσο καιρό. Πότε θα μπει το φθινόπωρο. Λοιπόν, για να σου μιλήσω λίγο για την Email Angel. Η Email Angel είναι δημιουργός μίας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, το Moving to the Sun, όπου μαζί με τον Hugo και την Altra Nate έγινε massive dance anthem. Η Email Angel όμως δημιουργεί μουσική μέσω AI, γίνεται viral πλέον. Είναι νούμερο 1 παγκοσμίως στο iTunes, viral εδώ στο Shazam στην Ελλάδα με το νέο της single Bad Times.

στο 95,2 Athens DJ, 24 λεπτά μετά τις 12. Τι ωραίο καιρό είχε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι ωραία που ήταν η θάλασσα και είδα ότι χαμός έγινε στις παραλίες. Έτσι για να την απολαμβάνουμε ακόμη. Μην μου το λες ότι είναι Σεπτέμβρης, ήρθε το φθινόπωρο. Για να μιλήσω λίγο σε σένα που έχει τύχει να μετακομίσεις και έχει χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό. Ή μπορεί να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο όπου το WiFi δεν συνεργάζεται. Μπαίνει στην τουαλέτα. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο μπαίνει στην τουαλέτα με το κινητό μέσα και δεν πιάνει WiFi. Για να σου πω, το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλα ημέρα. Με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερή και κινητή 24 μήνε διάρκεια. Μαθαίνει περισσότερα φυσικά μπαίνοντα στο nova.gr. Εκεί μαθαίνει τα πάντα για το Connect Day One, Ultra WiFi και όρους και προϋποθέσεις, okay. Μέχρι το break μας πάει ο Kenji Girac, Andalouse.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η πολιτή της μια ζωή μου, λέει, και πείτε της χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει,

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
1: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228. Ρέτης.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 μιλιγκράμμ δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Συντισμέντα. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Wall και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Είναι Ajan and Do στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε 24 λεπτά πριν από τη μία. Η Εύα ακούει και μου γράφει 1,5 μήνα μετακομίσαμε, δεν έχουμε ίντερνετ. Και αυτό σου λέω, Nova More, για να έχεις ίντερνετ κατευθείαν. Okay. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αλέξανδρα. Η Μέρη στην παρέα μας, ο Δημήτρης, η Ναυσικά, η Αποστολία. Χαμός γίνεται. Και χαμός θα γίνει με τον υπέροχο διαγωνισμό, ο οποίος ξεκινά σήμερα, εδώ, σε αυτή την εκπομπή, ναι. Και διεκδικείς υποτροφία από το αναγνωρισμένο κολέγιο ΙΤΕΦ. Θα έχεις πλήρη κάλυψη διδάκτρων για το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών. Ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει φυσικά και θα έχει και 50% έκπτωση στα δίδακτρα των επόμενων ετών. Πραγματικά αναγνωρισμένες σπουδές και επιλέγεις, θέλεις νομική, φυσική αγωγή ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Η επιλογή είναι δική σου φυσικά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί την επόμενη ώρα έχουμε τον υπέροχο αυτό διαγωνισμό που σας δίνει υποτροφία από το αναγνωρισμένο κολέγιο ΙΤΕΦ. All right. Υπέροχος διαγωνισμός, πείτε τον και στους φίλους σας για να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει και να σπουδάσετε στο ΙΤΕΦ. Για πάμε να κάνουμε throwback Δευτέρας με Στρωμαέ.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, στο 95,2 Athens DJ, 15 λεπτά πριν από τη μία. Διαβάζω εδώ τις νέες ημερομηνίες που έχει ανακοινώσει ο Harry Styles για την περιοδία του για το 2027. Αν θυμάστε, τον είχατε δει εδώ από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Συνεχίζει Together Together και το 2027 ο Harry Styles. Και μάλιστα θα έχει μαζί του κάποιους πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες όπως LCD Sound System, Tears for Fears σε άλλη συναυλία. Την Kylie Minogue, παρακαλώ πολύ, να ανοίγει Harry Styles. Oh my god, oh my god. Okay. Για να σου πω λίγο για το Nova More, τι συμβαίνει. Γιατί για εσένα που ψάχνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, τώρα την έχεις με την Nova. Αναγνωρίζεις τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο, υπάρχει το Nova App. Επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back και σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν θέλεις επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν στο σπίτι σου φυσικά. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις βρίσκονται εκεί στο nova.gr. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφω με την viral της εβδομάδας, την Pink, You and Your Hand.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Όλα καλά!
4: Τι έγινε, ξύπνησες!
5: Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Ποια είστε?
5: Η Αναστασία.
2: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα!
6: 12!
2: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα!
5: 21!
2: Μάλιστα! Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα!
5: Η Τετάρτη και η Πέμπτη!
2: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
5: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ αισθάνομαι.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Bet and Get, live streaming, Odds Boost και Ready to Play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
9: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
10: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Λαοφάλασσα αυτή την ώρα στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, στον ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του. Τρεις και ο κούκος στα στενά του ορμούς. Κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοείας. Μόνο 4 πλοία έχουν περάσει τις τελευταίες ώρες. Μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις σε κάθε ιατρείο που ανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Τα 20 του χρόνια έκλεισε ο μικρός γιος της Britney Spears. Ελπίζω να είμαι καλύτερη μαμά, έγραψε η Popstar. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: 31 βαθμοί σήμερα με συννεφιές. Αραιές συννεφιές αύριο με ως 30 βαθμούς.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: Hi, this is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
12: Εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας. Υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Νίκος Ζωής, μαζί σας στο μικρόφωνο. Με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Εδώ είναι οι αγαπημένους καλλιτέχνες. Το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιασμένο τοπίο ανά περιοχές της Αττικής σήμερα. Δροσερός καιρός προβλέπεται για όλη την εβδομάδα. Δεν είναι για φούτερ ακόμα. Μην το σκέφτεστε. Μην βγάλετε τα κασκόλ από τώρα και αρχίζουμε και βλέπουμε κασκόλ στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ νωρίς για όλη αυτή την ένδυση. Συνεχίστε να φοράτε τα καλοκαιρινά, όπως όλοι μας κανονικά. Εντάξει, άμα κρυώσεις, βάλε κάτι λίγο έτσι, κάτι πολύ ελαφρύ. Έως πολύ ελαφρύ.

Μικρό κόλλημα διασταύρωση Χίλτον, Αρδιτού Καλλιρόη, στο σταθμόμετρο Αγίου Ιωάννη στη λεωφόρο Βουλιαγμένη. Ιερά οδό με Θηβών, καθυστερήσει και στη λεωφόρο Ηρακλείου, όπω και στι εξόδου τη Αττική Οδού προ την άνοδο τη Εθνική. Αυτά για εσά που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητό σα. Ό,τι και αν κάνει, όπου και αν είσαι. Εδώ απολαμβάνεις επιτυχίες, έρχονται από Snow Patrol, Shakira και η Ray. Where is my husband?

0: Αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα μεγαλύτερα viral στην Ελλάδα το τελευταίο 1,5 μήνα. Είναι ο Ντάτι, επειδή με ρωτάτε ποιος είναι αυτός. Είναι ο Ντάτι και το Take Me There. Εδώ παίζει δυνατά στο 95,2 Athens DJ. Alright. Σε 7 λεπτά από τώρα σου έχω καταπληκτικό διαγωνισμό.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Rexa, Faithless, My New Religion. Στο 95,2 Athens DJ, λίγο πριν και ο J Balvin. Δεν ξέρω φέτος στις καλοκαιρινές διακοπές τελικά τι κέρδισε περισσότερο. Τα Επτάνησα, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα.
1: Πού βρεθήκατε οι περισσότεροι άραγε? Θα τη λύσουμε αυτή την απορία τις επόμενες ημέρες. Θα το συζητήσουμε γενικότερα με όλους σας.
0: Λοιπόν, ξεκινά σήμερα ένας υπέροχος διαγωνισμός εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μην αγχώνεσαι για τις σπουδές σου. Εδώ και 30 χρόνια υπάρχει το κολέγιο IDEF. Και ο 95,2 Athens DJ και το κολέγιο IDEF προσφέρουν σε έναν τυχερό ή τυχερή μια πλήρη υποτροφία διδάκτρων για το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών, για τη φετινή χρονιά δηλαδή, που είναι αναγνωρισμένα φυσικά όλα από το 2016. Εσύ επιλέγεις, θέλεις νομική, θέλεις φυσική, αγωγή και αθλητισμό ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber για να πάρετε μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό στο 6931-952-952 γράφοντας IDEF και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, ηλικία και περιοχή. Okay. Να ξέρεις ότι έχεις υποτροφία 100% για το πρώτο έτος σπουδών και για τα επόμενα έτη σπουδών κατοχυρώνεις από την αρχή 50% έκπτωση στα δίδακτρα και σπουδάζεις στο κολέγιο IDEF. Ένα σίγουρο μέλλον μπορεί να γίνει δικό σου. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα για να κάνετε αυτή την υποτροφία δική σας στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας IDEF, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σας. Θα κάνω την κλήρωση αυτή την Παρασκευή.

0: Johan στο 95,2 Athens DJ. Και αυτός ο υπέροχος διαγωνισμός με τον οποίο κερδίζεις υποτροφία 100% για το πρώτο έτος σπουδών στο κολέγιο ΙΤΕΦ και επιλέγεις να φοιτήσεις στο ΙΤΕΦ σπουδάζοντας είτε νομική, είτε φυσική αγωγή και αθλητισμό ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Εσύ θα επιλέξεις ακριβώς τι θέλεις. Πείτε το και στους φίλους σας, αν είστε γονείς οι οποίοι σκέφτεστε για τα παιδιά σας που θα σπουδάσουν. Και εσείς μπορείτε να το συζητήσετε με τα παιδιά σας και μου στέλνετε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931-952-952 γράφοντας ΙΤΕΦ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Την Παρασκευή θα κάνω την κλήρωση για μία υποτροφία και σπουδές στο κολέγιο ΙΤΕΦ, ok?
1: Good morning, Michael.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
4: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
3: Ωμέγας Αλέξανδρος. Να το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
5: Χριστέ μου, τι χιούμορ εκπομπή.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
16: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
15: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
21: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
22: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
23: Μόνο DJ.
24: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
25: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
26: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
27: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
28: Μόνο DJ.
29: Μόνο DJ.
27: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Loco Loco, I want you baby. Okay. Καλή εβδομάδα να έχουμε, πανέμορφη Δευτέρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Να σου πω ότι αυτό το Σάββατο θα εκπέμπουμε live με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream, την νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο. Σε καλούμε και σε περιμένουμε 12 με 3 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Εκεί γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία φυσικά. Μαθαίνετε για την ιστορία της και εξερευνείτε τις 100 χρήσεις της μέσα από ένα interactive digital game, από το οποίο φυσικά διεκδικείτε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, ο 95,2 Athens DJ live στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, θα είμαστε απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο 12 με 3 το μεσημέρι. Να, για Αποστόλου, live, baby. Εδώ είναι ο Avicii Levels.

0: Η Britney Spears, η οποία ποζάρει χαρούμενη μαμά με τον 20χρονο γιο της. Oh my god, έτσι στο μυαλό λίγο. Δεν το έχω ακόμα συνηθίσει ότι η Britney Spears έχει γιο 20 ετών. Μάλιστα, okay. Ο Νίκος Ζωής θα μας δώσει στο μικρόφωνο αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Nova είναι καθημερινά στην παρέα μας. Όπου να ξέρεις ότι με το Nova More τα πράγματα είναι πολύ απλά πλέον. Με Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Και φυσικά μαθαίνεις περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όρους και προϋποθέσεις μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο στις 12. Μένετε εδώ, έρχεται με πολλές επιτυχίες. Ακριβώς στις 2 κοντά σας, ο Κώστας Ζήκος.
1: Wake up! Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Στέφανε, πώς αποκαλούν οι Γάλλοι το ψήσιμο του φιλέτου που είναι κόκκινο με ροζέ χρώμα στη μέση? Σενιάν, φερφορζέ, φλαμπέ.
3: Σενιάν,
2: νομίζω. Ναι.
4: Πού τα ξέρει? Κέρδισε ο Στέφανος!
2: Όχι μόνο η σοπαλία. Παιδιά, ακούστε τον σήμερα. Αυτός κάτι έχει, το αυτός το βράδυ κάτι πήρε.
5: Έλα πάρω και κάτι παπούτσια, μην μου το χαλάς τώρα.
2: Ακριβώς. Δήμητρα, ποια είναι η επίσημη ονομασία για τον Μπαρούτι?
5: Καπνός.
2: Στέφανε.
3: Ρίτιδα.
2: Ναι.
4: Παιδιά, κέρδισε ο Στέφανος!
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Athens DJ.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: City Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
11: Πάμε.
10: Τετράδια.
11: Ναι.
10: Παγούρι.
11: Ναι.
10: Gaming gadgets.
11: Πώς.
10: Popcorn, σινεμά.
11: Τι.
10: Και παγωτό.
11: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
12: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: So here's a new song.
16: 95,2 Athens DJ.
17: This is Tame Impala.
18: Yeah.
17: And this is a song called Dracula.
18: Yeah, makes me feel like Dracula.
16: Μόνο επιτυχίες
19: όλη την ημέρα.

0: διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready? Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυβαρίσης. Μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις σε κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ανακοίνωσε πως θα απαγορευτούν οι διαφημίσεις τέτοιου είδους. Αντίστροφη μέτρηση για τις οριστικές αποφάσεις για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εκτιμάται πως θα εξοικονομούν 200 ευρώ το χρόνο. Αποφυλακίζεται αύριο ο Ηλίας Κασιδιάρης. 8 χρόνια γάμου βίου γιόρτασαν ο Justin και η Hailey Bieber. 8 χρόνια μέχρι το άπειρο, έγραψε ο Popstar. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Αρές συννεφιές αύριο με ως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: 95.2 Athens DJ.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, θα δροσίσει λένε μέσα στην εβδομάδα. Για να δούμε, θα πέσουν μέσα αυτή τη φορά. Εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ πάντως θα συνεχίσουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Μικροκαθυστερεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών. Έρχονται Κριστίνα Αγγιλέρα, Τέιτ Μακρέι, Μπρούνο Μάρς, Κατσάι για το ξεκίνημά μας σήμερα, Χιούγκελ και Άλτρα Νατέ, Moving to the Sun.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο

Ράφα Γκουίντο και Φαμάξ εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και μια συζήτηση για την πορεία της στη βιομηχανία του θεάματος μαζί με την Τζένιφερ Άνιστον είχε η Σάντρα Μπούλοκ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την παρενόχληση που υπέστη κατά τη διάρκεια οντισιών μπροστά σε ανώμαλους, όπως είπε χαρακτηριστικά, που τη ζητούσαν να κατεβάσει το παντελόνι της. Και εγώ έλεγα, όχι, αυτός ο ρόλος δεν είναι για μένα. Προσπαθούσα να ανέβω βήμα-βήμα. Και μετά ήρθε το Crash, που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2006, ενώ 4 χρόνια αργότερα, σε έναν από τους πιο γνωστούς δραματικούς ρόλους της, η Σάντρα Μπούλοκ κέρδισε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο The Blind Side. Και έτσι δεν της ξαναζητήθηκε ποτέ από ανώμαλους να κατεβάσει το παντελόνι της. Αυτή είναι η Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Πού, σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Στο Φίβο, στο Παρόν.
4: Στο Φίβο.
5: Στο Φίβο,
4: στο Φίβο. Φίβο.
1: Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελαίνει. Αυτό το Φίβο λες.
6: Πάμε όλοι σε ένα καλημέρα.
1: Πλένει τις κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ηχομόνωση, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρ' τον πατέρα μου, λέει, και πες του να μην τις πλένει τις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
7: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
7: Άμα σου είπε έτσι, δεν πειράζει να πάει αλλάξει πατέρα.
1: Έτσι πάει. Σωστά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
8: Καλό ξύπνημα.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
9: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε με κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
17: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρη και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά, μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228. Ρέτης.
18: Athens DJ.
19: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

Κι άλλος ένας αγαπημένος Hugel, Jamaican, Bam Bam, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για πείτε μου όμως, τι κάνετε 18 και 19 Σεπτεμβρίου? Σας ρωτάω γιατί το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει για πρώτη φορά το What If Science Festival. Δύο ημέρες γεμάτες πειράματα, τεχνολογία, STEM εργαστήρια, πάρτι, δράσεις για όλη την οικογένεια και μοναδικές εμπειρίες στο ψηφιακό πλανητάριο. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για πολλές παραστάσεις χρειάζεται κράτηση θέσεων από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
10: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
11: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
24: Από Δευτέρα Γυμναστήριο.
0: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.

0: Μυστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αρχίζουν τα δύσκολα για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο. Μόνο τα δρομολόγια των λεωφορείων που μεταφέρουν καθημερινά μαθητές και ξεκίνησαν σήμερα ξεπερνούν τα 2.300. Τάνκερ με παναμαϊκή σημαία χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Άντε στην υγειά μας. Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε πως θα άρει τους δασμούς στο Ιρλανδέζικο ουίσκι. Τι μπορεί να σου συμβεί τελικά? Η Αριάννα Γκράντε κόλλησε στο ασανσέρ μετά το τέλος της συναυλίας της στο Λονδίνο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Αραιές συννεφιές αύριο με ως 30 βαθμούς.

Επιστρέψαμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Zayn, Mel C, Mikey's Mind, Benassi Bros, Danny, Τρεν Άκρια. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Hendrix και Golden.

Ο David Guetta, Upside Down, στο 95,2 Athens DJ. Που με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, σας καλούν αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 12 με 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία και μέσα από ένα interactive digital game θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 12 με 3 το μεσημέρι.

0: Good morning.
1: Listen up.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
4: Συνεχίζουν οι άτιμες.
3: Η Ελληνίδα, ναι. Μήπως στο μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον κουκλίτσα μου?
5: Άμα. Λέει ψέματα.
3: Ναι, το ξέρω τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσει όμορφα σήμερα. Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος. Τώρα με τρελαθούν. Μια χαρά είσαι.
6: Όχι, μια χαρά. Τώρα πάω σε εσένα, είμαι τέλεια.
7: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
8: Είναι τρέλα.
7: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
9: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
10: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
4: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
4: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
22: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
23: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
22: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Λόλα Γιάν και Μέση στο 95,2 Athens DJ. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ότι πρέπει να κάνουμε την ημέρα 10.000 βήματα για το καλό μας. Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι δεν χρειάζεται να κάνει κανείς αυτόν τον αριθμό, αλλά ότι ακόμη και μια μικρή αύξηση της καθημερινής κίνησης μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας. Θέλετε να αυξήσετε τα βήματά σας σήμερα? 1.000 βήματα αντιστοιχούν περίπου σε έναν περίπατο 8 έως 10 λεπτών ή σε δύο γύρους γύρω από ένα τυπικό οικοδομικό τετράγωνο, αναφέρει ένα δημοσίευμα της Washington Post. Μόνο που στην Αμερική τα οικοδομικά τετράγωνα είναι αισθητά μεγαλύτερα από τα δικά μας. Δεν πειράζει, ό,τι έχει καθένας καλό είναι. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο, αμέσως μετά τις 2. Αυτή είναι η Ellie Goulding.

0: τον Μιχάλη με όλες τις επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Εύα, ποιος Εύαν είναι ο σούπερστάρ του μπασκετικού Ολυμπιακού? Ο Μεσιέ, ο Κολιέ, ο Φουρνιέ?
2: Εύαν Μεσιέ.
1: Όχι.
3: Το πέτυχε.
1: Εύαν Φουρνιέ. Ποια σάλτσα χρειάζεται κρόκους αυγών, λάδι, καρικεύματα και ξύδι? Μαγιονέζα, μπεσαμέλ, καρμπονάρα?
2: Καρμπονάρα.
1: Όχι, μωρέ. Μαγιονέζα. Παιδιά, του κάνουμε γενικές ερωτήσεις. Σας πω, αν τα ήξερε όλα θα τον παραξηγούσα. Εντάξει, κέρδισε η Σίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
11: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
15: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τονοσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Good morning.
3: Breakfast FM.
4: Πάλι καλημέρα.
5: Breakfast FM. 95,2 άνθες DJ. Μου χάλη τη αουσόπη από το ραδιόφωνο. Ή κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
6: Χρόνια! Φανή! Λατρεύω! Χρόνια!
5: Ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
6: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
5: Thank you, darling.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
1: Are you ready? Are you ready?
2: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έκρηξη των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου προβλέπει για τις επόμενες εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Στα Χρυσοχοΐα θα φτάσει ένα απολύτω μαύρος χρυσός. Το πετρέλαιο ξεπέρασε με άνεση τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ικανοποίηση από τον Δήμαρχο Καστελόριζου για τα μέτρα εγκατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και οικογενειών στο νησί, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Γενέθλια έχει σήμερα ο Πάπας Λέων 14ος. Ο Αμερικανός Ποντίφικας έγινε 71 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Αραιές συννεφιές αύριο με ως 30 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Second Voice, Let Me Be, 92,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δύναμη του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: What up, it's the weekend.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Βίγκη εσύ.
3: Εγώ.
2: Από το Ελλάδα.
4: Ελλάδα.
3: Σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ.
4: Η Φλίπετη.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ βοηθώ ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228, Ρέτης.
10: Athens DJ.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
16: See you later.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Ρέξα, Faithless, New Religion, στον 90.2 Athens DJ. Και αν είσαι φανατικός pizza και cheese lover, ετοιμάσου για τη πίτσα Bianca από τη Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα Νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή με ζύμη al forno. Έχω για εσάς διαγωνισμό. Μέσα από το Viber μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο μου, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, it's Alex Warren.
1: Oh, 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι 1,54 ή με 1,87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
13: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
15: Πάμε.
14: Τετράδια.
15: Ναι.
14: Παγούρι.
15: Ναι.
14: Gaming, gadgets.
15: Πώς.
14: Popcorn, σινεμά.
15: Τι.
14: Και παγωτό.
15: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
16: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
17: Κόκκινη ρε διτητή.
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. χώρου. Starbucks.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Όλα στην πρίζα. Άνοδο της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 14% αναμένει για την επόμενη δεκαετία ο ΑΔΜΙΕ. Τρεις και ο κούκος στα στενά του ορμούς. Κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοείας. Μόνο 4 πλοία έχουν περάσει τις τελευταίες ώρες. Μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις σε κάθε ιατρείο που ανήκει ο Υπουργός Υγείας. Τα 20 του χρόνια έκλεισε ο μικρός γιος της Britney Spears. Ελπίζω να είμαι καλύτερη μαμά, έγραψε η pop star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Αρέσει, νεύχες αύριο με ως 30 βαθμούς.

0: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 92 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Έρχονται επιτυχίες από Argy, Justin Timberlake, Bad Bunny, Cyril Hugel. Ξεκινήμα με Jason Derulo. This is
1: μόνο επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens.

0: 92,2 Athens DJ. Νάγια Αποστόλου σας περιμένει μαζί με την Ιβέα Cream, την νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3. Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Σε αυτήν την ενέργεια θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μια ξεχωριστή επαιδιακή εμπειρία και να μάθετε την ιστορία της μέσα από τις 100 χρήσεις και να παίξετε σε ένα interactive digital game για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: 95,2 αν θες DJ μου, βγάλει τσαουσόπιση από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ο Αποστόλης λέει πες στην Αθήνα βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο, δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγεις?
2: Σάντες, επώνυμες σάντες.
1: Α, γι' αυτό. Είναι επώνυμες κανονικές ή είναι από την Τουρκία απέναντι?
2: Όχι, όχι, κανονικότατες.
1: Δεν είναι κουσάντασι?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κουσάντασι ήταν όλες. Λέει ένα μήνυμα. Μας τώρα λέει να προσέχεις τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Εύα η γυναίκα σου.
3: Σε ευχαριστώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη που μπορεί να έχει κάνει τσουρέκια, Μιχάλη.
1: Είμαι σίγουρος, αγόρι μου.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Δεν υπάρχει άλλο γι' αυτό.
4: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
8: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως τέλη.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
8: Μόνο DJ.
9: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
10: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
11: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
12: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Kato. Turn the lights off στο 95,2 Athens DJ. Πλέον στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βρίσκουμε τα καινούρια καταστήματα Telekom. Στο κινητό μας βλέπουμε πλέον το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, ενώ στην οθόνη της τηλεόρασης πλέον απολαμβάνουμε το Magenta TV. Στο wallet μας έχουμε το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση βέβαια βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους για να μας καθοδηγήσουν και σε αυτήν τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς, με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Έξι ακριβώς εδώ έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ελληνικά.
1: Αργυρό. Τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο.
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
0: Αχ, ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: 100 ευρώ μετρητά.
5: Κάθε πρωί 7 με 12.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Voyez. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το Burger Fest επιστρέφει όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,19. 2,99 και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Good morning. Breakfast FM.
20: Πάλι καλημέρα. Breakfast
21: FM. Καλή. Δεν ξέρουμε αν ζει η κυρία εδώ.
22: Ποια είναι.
21: Παπαπαπα. Βραζιλιάννα πορνοστάρια. Έπεσε από το μπαλκόνι. Έκανε σεξ με δύο άντρες.
23: Κάποιος έστρωξε πιο πολύ από το κανονικό.
24: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Ωραία εκπομπή.
23: Εσείς μου τα λέτε αυτά.
24: Όχι, δεν τα λέω εγώ. Εγώ πήγα να πω την είδηση, κυρία. Εσύ το σχολίασες.
19: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready? Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις σε κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ανακοίνωσε πως θα απαγορευτούν οι διαφημίσεις τέτοιου είδους. Αντίστροφη μέτρηση για τις οριστικές αποφάσεις για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εκτιμάται πως θα εξοικονομούν 200 ευρώ το χρόνο. Αποφυλακίζεται αύριο ο Ηλίας Κασιδιάρης. 8 χρόνια γκάμου βίου γιόρτασαν ο Justin και η Hailey Bieber. 8 χρόνια μέχρι το άπειρο, έγραψε ο Popstar. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Εντάξει, δείτε το θετικά. Τουλάχιστον περάσαμε καταπληκτικά το Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι? Εντάξει, σήμερα Δευτέρα, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Τόλης Βανάς, είμαστε μαζί. Κίνηση αυτή την ώρα. Γενικά από το πρωί γίνεται ψιλοχαμός από κίνηση. Βλέπω τώρα στον κόμβο μεταμόρφωσης Κηφισίας, στο κομμάτι της Αττικής Οδού. Από τη μεταμόρφωση μέχρι το δαχτυλίδι της Κηφισίας, εκεί γίνεται χαμός. Κέντρο Αθήνας, λιγότερο το κέντρο Πειραιά. Ψυχραιμία, υπομονή, όπου και να πηγαίνετε, τα καλύτερα σας έχω. Έρχεται Taylor Swift, Alex Warren, Gordo, Damiano David. Αλλά πρώτα, το νούμερο 1 την Παρασκευή, με αυτό ξεκίνησε το weekend.

Ξύπνησαμε το πρωί, μας είχε κολλήσει και ένα τραγούδι, το οποίο το τραγουδάμε, είναι στον εγκέφαλο συνέχεια όλη μέρα και το τραγουδάμε παντού και να πηγαίνουμε. Λοιπόν, αυτό που σας έχει κολλήσει το τραγούδι, να μου το στείλετε τώρα σε μήνυμα στο Viber. 6931-952-952, θέλουμε το τραγούδι που σας έχει κολλήσει από το πρωί. Για να το μετρήσουμε στο top 13, το λεγένουργιο top 13 που έρχεται ακριβώς στις 7.

Gaga. Bad Romance, Google Gaga, από τα παλιά. Μητέρα έγινε η Mother Monster. Lady Gaga λοιπόν γέννησε, αλλά δεν μας είπε ούτε πότε ακριβώς έγινε αυτό, ούτε το όνομα του μωρού, ούτε δηλαδή καν αν είναι αγοράκι ή κοριτσάκι. Αν και ξέροντας την Gaga, μάλλον θα το αφήσει να αποφασίσει στην εφηβεία. Anyway, αυτό που μας έκρυβε όλο αυτούς τους μήνες, όλο αυτόν τον καιρό που την έχουμε χάσει, ήταν ακριβώς αυτό. Το παιδί στην Καλιφόρνια πάντως βρίσκεται μαζί με τον Michael Polanski και απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές. Και όσο για τον πολυσυζητημένο γάμο με τον Μάικλ, όπως λένε οι φήμες, δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά μάλλον τώρα που ήρθε και το παιδί, που τόσο πολύ άλλωστε ήθελε η Lady Gaga, νομίζω θα γίνει σύντομα. Να μαζίσουν λοιπόν και η Gaga και το μωρό.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: για την Αθήνα. 24 ώρες ενυδατική κρέμα με πολυβιταμίνες, γνωστή και ως ντουσέρ. Άμεση ενυδάτωση, ελαστικότητα, προστασία από πρόωρη γύρανση. Αυτή είναι η Ζαρτό Moisturizing Cream. Και συνδυασμός με την αντιλιακή προστασία SPF 50 με 5 φίλτρα προστασίας. Αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία, δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Για τη Ζαρτό, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος. Ζαρτό γίνεται δικό σας το πακέτο από αγαπημένες κρέμες προσώπου. Ζαρτό, μία ερώτηση, τρεις πιθανές απαντήσεις. Χτες είχε γενέθλια λοιπόν ο Ναέλ Χόρα, το One Direction. Η ερώτηση σήμερα είναι σχετική.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα που μπορούμε να κάνουμε και εδώ τρέλες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε στο νησί. Έχουμε επιστρέψει στην πόλη. Σκεφτόμαστε το καλοκαίρι που πέρασε, τις διακοπές, τα πανηγύρια που πήγατε στα νησιά. Εκεί σκάει πανηγύρι στην πόλη. Έτσι για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Μουσικές, χορή, παγωμένη μπύρα Α φυσικά. Είναι το Rizzes Fest. Έρχεται στην Τεχνόπολη 19 Σεπτεμβρίου. Έχει χορηγό την μπύρα Α. Για να απολαύσουμε, με τη μουσική που τη ταιριάζει, να παίξουμε διαδραστικό παιχνίδι, σούπερ δώρο, το συλλεκτικό μαντήλι της Α ή ένα κερασμένο γεύμα.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Μικέλ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Έλα, ρε παιδί μου. Θα ήθελα, λέει, τα πρώτα να του πείτε χρόνια πολλά, να τα ακούσει από εσά, γιατί ξέρω ότι σα ακούει κάθε πρωί, ειδικά λέει με μαζί. Έχει χαρτί μολύβι, έχει κινητό μαζί σου. Λοιπόν, θέλουμε. Θέλουμε.
3: Ένα φρέντο σπέσο γλυκό.
1: Είσαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά βάλ του, λέει, τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ούτε καν, λέει, μπορώ να γράφω τη λέξη Παναθηναϊκός. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα, ρε αδερφέ?
2: Κάτσε να μετρήσω.
4: Α, να μετρήσω.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
10: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
11: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
12: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
0: 95,2
14: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, ο Εφιάλτης. Teddy Swims, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, δώρο φοβερό. Το πακέτο από αγαπημένες κρέμες προσώπου της Ζαρτό είναι δικό σας. Τα 33 λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, έκλεισε χτες ο αγαπημένος pop star Niall Horan, ένα από τα μέλη του θρυλικού group των One Direction, που εντάξει, λίγο πολύ τώρα που το σκέφτομαι έκαναν καριέρα και μετά τη διάλυση του group. Βέβαια, εντάξει, κανένας δεν συγκρίνεται με Harry Styles. Οι One Direction έχουν μείνει στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα boy bands όλων των εποχών στην pop μουσική. Directioners και όλα τα σχετικά, οι φανατικοί. Θυμάστε κορίτσια και αγόρια εκεί έξω που σίγουρα ήσασταν Directioners κάποια στιγμή? Από πού ξεκίνησαν οι One Direction? Α, ξεκίνησαν από τη Eurovision. Β, ξεκίνησαν από το X Factor. Ή Γ, ξεκίνησαν από το House of Fame. Αν θυμάστε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Από πού ξεκίνησαν οι One Direction? Α, Eurovision. Β, X Factor. Ή Γ, House of Fame.
1: Here we go.
2: 95,2. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: για την Αθήνα. Μαρία, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Μαρία μου?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλά, εσύ?
0: Μια χαρά, περάσαμε ωραία το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, μόλι ναι.
0: Αυτό έχει σημασία. Ξεχνάμε τελείως ότι είναι σήμερα Δευτέρα. Απαπαπα. Χάλια με. Μαρία μου, One Direction. Δεν ξέρω αν ήσουν και Direction, ρε, απλά έτσι.
1: Ήμουνα Direction, ρε, εννοείται.
0: Τα ξέρουμε καλά, λοιπόν. Ξεκίνησαν από τη Eurovision, από το X Factor ή από το House of Fame?
1: Από το X Factor ξεκίνησαν.
0: Eurovision, η Maneskin. House of Fame, ο Μπιτσίνιάγκας, νομίζω μόνο. Ναι, σωστά. X Factor UK το 2010 έχεις κερδίσει. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Καλή μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
13: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρη και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
17: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: 95.2 Athens DJ.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95.2 Athens DJ.
2: Okay. Back to school Monday. Δεν μας έφτανε, ήταν απλά Δευτέρα. Θέλαμε να το κάνουμε έτσι με αυτό. Καλή εβδομάδα. Υπομονή σας. Είστε τώρα στο αυτοκίνητο. Αν και αυτή την ώρα είναι κάπως καλύτερα η κίνηση. Δεν είπα ότι λύθηκε το θέμα, ειδικά και στην Κηφισία γίνεται ψηλό χαμός. Καλησπέρα λοιπόν στη Βασιλική, Στέλλα, Γιώργος, Ανέτα, Μέξη, Χρύσα, Σύση. Καλό απόγευμα, Ευαγγελία και Γιώτα που δουλεύουν ακόμα. Στον Νικόλα, την Κατερίνα μας, Ειρήνη και Βάνα, το Δημήτρη που διαβάζει. Δεν νομίζω ότι διαβάζει ο Δημήτρης, μάλλον μας τρολάρει. Έτσι δεν είναι? Όλους, όλες. Σήμερα ψηφίσατε εδώ στο Top 13 από το Viber, από το 6931-952-952. Συνεχίστε να στέλνετε εκεί μηνύματα με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Άλλωστε είναι δωρεάν. Benson Boone ξεκινάει η εβδομάδα. Καλή θα είναι.
1: Νούμερο 13.

0: The Sun, You Girl, Alternate. Σήμερα στο νούμερο 11, μια από τις λίγες φορές βασικά από το καλοκαίρι που μας πέρασε, ήρθε στην Αθήνα ένας καλλιτέχνης, ένας DJ στα καλύτερά του. Στην κορυφή που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Hugel, το πιο hot όνομα στα clubs και όχι μόνο. Η Mel Angel παίρνει το credit για την ιδέα πίσω από τη σύνθεση του Moving to the Sun. Αγαπάμε όμως πάρα πολύ Hugel που αντικατέστησε τα AI φωνητικά με αυτά τα πραγματικά της Alternate, που είναι άλλωστε και καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Όπως λέει ο DJ, ελπίζει να καταφέρει να αναβιώσει το πνεύμα της house μουσικής της εποχής που η Alternate μεσορανούσε, δηλαδή στα 90s.
1: Νούμερο 10.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Dolly Varna live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Dolly Varna στο 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.
7: You know what to do.
8: Just 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Bruno Mars σήμερα στο νούμερο 8. Εδώ στο Top 13. Αυτό το Σεπτέμβριο έρχεται κάτι μεγάλο στην Αθήνα, πολύ μεγάλο. Μιλάμε φυσικά για το μεγαλύτερο φεστιβάλ Burger στην Ελλάδα, το αγαπημένο μας Burger Fest. Επιστρέφει 18 με 20, αλλά και 25 με 27 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο στον Γκάζι. Φέτος έρχεται να το τερματίσει βασικά με Burger Maxing, Live Maxing, σημαίνει και το Burgers και φεστιβάλικα έτσι μουσικά live. Μάθετε περισσότερα, κλείστε εισιτήρια στο more.com. Έχω για σας εισιτήρια, διπλές προσκλήσεις για το Burger Fest. Μου στέλνετε τώρα στο Viber. Πρέπει να γράψετε Burger Fest, όνομα, επώνυμο και το στέλνετε στο 6931-952-952. Burger Fest, όνομα, επώνυμο στο 6931-952-952. Κάνω κλήρωση, ενημερώνω τον νικητή, νικήτρια στο Viber. Νούμερο

0: Απόγευμα σήμερα ψηφίσατε στο νούμερο 13 Benson Boone Beautiful Things. Είναι Καλιέντε στο 12, Hugen. Αλτρανατέ Moving to the Sun 11. 10 Bad Times, Email Angel, The Second Voice Let Me Be στο 9. 8 I Just Might, Bruno Mars. BB Rexha Faithless New Religion 7. Και Lola Young, I'm So Messy νούμερο 6. Lola Young, η οποία εμφανίστηκε live χθες μετά από πάρα πολύ καιρό σε μεγάλο φεστιβάλ, Rock in Rio. Ανέβασε μάλιστα και βιντεάκι στο Instagram της για να μας πει πόσο super περνάει στη θάλασσα και για τις βόλτες που κάνει γενικά στις φαβέλες. Βγαίνω έξω από το Top 13. Πάμε Βρετανία, Σιένα, Σπάιρο εκεί, νούμερο 1.
1: Top 13.
2: Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Great Expectation. Σιένα Σπάιρο, 20 χρονών. Η Σιένα έχει γενέθλια βασικά την επόμενη εβδομάδα, που μάλλον δεν θα είναι και νούμερο 1. Αλλά anyway, γεννημένη στο Λονδίνο, ξεκίνησε από το TikTok, όπου έγινε viral πρώτη φορά το 2021. Γράφει μόνη της τα τραγούδια της και κάνει την παραγωγή. Εγκατέλειψε το σχολείο λοιπόν στα 16 της για να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μεγάλο της έρωτα, τη μουσική. Ήδη με αρκετές viral επιτυχίες στη Βρετανία, το Great Expectation είναι το πρώτο της νούμερο 1. Μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε!
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
4: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
3: Τρίτη.
4: Μεγάλο κορίτσι.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
3: Τα φιλιά μου.
4: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε. Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ.

0: Βες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
14: Athens Stage.

Έγινε ο πρώτος DJ headliner, επικεφαλής δηλαδή, στο διάσημο φεστιβάλ Rock in Rio, το οποίο δεν είναι καθόλου rock, όπως καταλαβαίνετε πλέον. Rock in Rio, το φεστιβάλ που γίνεται κάθε 2 χρόνια, τα τελευταία 41 χρόνια. Κατά τα άλλα, για αναγνωρισμένες σπουδές χωρίς περιπέτειες, επίλεξε το κολέγιο ΙΤΕΦ. Σπουδάζεις εκεί νομική ή φυσική αγωγή στην Ελλάδα, αποκτάς φοιτητική κάρτα κανονικά, στη συνέχεια πτυχίο από το δημόσιο γαλλικό πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις γαλλικά. Αν σπουδάσεις νομική, κάνεις κανονικά εγγραφή και νομική άσκηση σε δικηγορικό σύλλογο στην Ελλάδα, ασκείς δηλαδή κανονικά δικηγορία. Αν πάλι σπουδάσεις φυσική αγωγή, έχεις κανονικά αναγνώριση από τον ΑΣΕ. Πρόσληψη στο δημόσιο, για παράδειγμα, ως καθηγητής ή και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αν θέλεις να γίνεις προπονητής, όλες τις σπουδές στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις της σχολής, είτε εξ αποστάσεως, περισσότερα μαθαίνεις στο idef.gr. Νούμερο 3.

0: Breakfast.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο ναι. Και είμαστε κάτι ως χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή, έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
3: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτορα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
11: Πάμε.
10: Τετράδια.
11: Ναι.
10: Παγούρι.
11: Ναι.
10: Gaming gadgets.
11: Πώς.
10: Popcorn, σινεμά.
11: Τι.
10: Και παγωτό.
11: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
12: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
17: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13
18: Athens DJ.
17: Νούμερο 2.
19: So here's a new song.
20: 95,2 Athens DJ.
21: This is Tame Impala.
22: Yeah.
21: And this is a song called Dracula.
22: Yeah, makes me feel like Dracula.
20: Μόνο επιτυχίες.

0: ντροπή εβδομάδα. Λοιπόν, ξεκίνησε με νούμερο 5 topic. Peggy G, sorry papi. 4 blessings. Calvin Harris, Damiano David, first time στο 3. Και Tame Impala, Jenny Dracula, νούμερο 2. Τι κάνετε 18 και 19 Σεπτεμβρίου? Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει για πρώτη φορά What If Science Festival. Δύο μέρες είναι γεμάτες πειράματα, τεχνολογία, STEM εργαστήρια, πάρτι, δράσεις για όλη την οικογένεια, μοναδικές εμπειρίες στο ψηφιακό πλανητάριο. Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχεται, 18-19 Σεπτεμβρίου, Ίδρυμα Ευγενίδου, ελεύθερη είσοδος. Για πολλές παραστάσεις βέβαια χρειάζεται κράτηση θέσεων. Μπείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος να μάθετε τα πάντα. Έρχεται η Ηλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα, τα δικά σας τραγούδια. Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό, το πρώτο νούμερο 1 για τη νέα εβδομάδα. Μιτσίκο.
1: Νούμερο 1. Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2.

0: Hey, I'm Tiesto.
1: It's your boy David Guetta.
2: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
3: Βράδυ Δευτέρας, βράδυ πραγματικά κοιτάζω έξω από το παράθυρο αυτή τη σκοτεινιά και δεν το πιστεύω, είναι σαν να είσαι σε άλλη εποχή, όχι στο αποκαλό καιρό. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους, είμαι η Λιάννα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε, φυσικά στο Viber στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σας, θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας, ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
4: Γεια σου αγαπημένο μου Λιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και τι θα λες να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρέα με ένα Where's my husband? Καλό βράδυ!

0: Dua Lipa, New Rules εδώ στον 95,2 Athens DJ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τη Sydney Sweeney. Σήμερα είχε τα γενέθλιά της. Είναι ο σύντροφός της, ο Scooter Brown. Έκανε μια ανάρτηση για αυτήν, όπως τα περιμέναμε. Μέσα σε όλα, λένε ότι θέλει πάρα πολύ να την παντρευτεί και ότι πιστεύει ότι είναι η σύγχρονη Marilyn Monroe. Okay. Πρέπει να περάσει λίγος χρόνος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Sydney. Αλλά για να το κρίνουμε αυτό, πρέπει να περάσει λίγος χρόνος. Επίσης, ίσως θα τολμήσω να πω ότι η Marilyn είχε διαφορετικό γούστο στους άντρες. Είχαν ένα ενδιαφέρον αυτή που διάλεγε. Λοιπόν, πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber. Έχουμε και άλλα πάνω σε αυτό το θέμα. Προς το παρόν, πατάω το play για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω Magnetic. Φιλάκια πολλά, να περάσεις όμορφα, καλή συνέχεια. Viber on the go.

0: 11,2 Athens DJ. Είπαμε ότι έχουμε πολύ Sydney Sweeney σήμερα. Λοιπόν, το άλλο με το οποίο ασχολείται ο κόσμος είναι η διαφήμιση που έκανε και έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Είναι η Sydney που ξέρουμε, είναι πάντα sexy, αλλά η αθλήτριες δεν το πήραν πολύ καλά όλο αυτό. Συγκεκριμένα οι δηλώσεις ακούγονται κάπως όπως δεν είναι μόνο χαστούκι για κάθε γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να τελειοποιήσει αυτό που κάνει, αλλά και για κάθε γυναίκα που αγαπά τον αθλητισμό. Έχουν αρχίσει λοιπόν να δημοσιεύουν βίντεο από προπονήσεις για να δείξουν ότι η εικόνα μιας αθλήτριας καμία σχέση δεν έχει με αυτή που δίνει η Sydney. Λοιπόν, στο Viber τώρα, στο 6931952952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος και θέλω να ακούσω Moving to the Sun.
0: Moving to the Sun, λοιπόν, Κωνσταντίνε. Hugh Gale, Ultra Nate για εσένα.

Give me everything tonight, γιατί δεν ξέρουμε αύριο τι μας ξημερώνει. Αυτό θέλει να πει, το έχουμε ακούσει με διάφορους τρόπους, είναι αλήθεια, αλλά ναι, καταλαβαίνω, γιατί επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, σχέση, Scooter Brown και Sydney Sweeney. Πάμε πάνω, πάμε πάλι για να πούμε και αυτό. Κάποιοι θα έλεγαν ότι είναι red flag. Ποιο πράγμα, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Sydney είχε τα γενέθλιά της. Την ίδια μέρα λοιπόν έχει γενέθλια και η μαμά του Scooter Brown. Ο Scooter είπε από μόνος του, γιατί έκανε post στο Instagram και για τις δύο για να τους ευχηθεί, και είπε ότι βρήθηκε κοινά μεταξύ τους. Τώρα, όλοι λένε ότι σκέφτεται να της κάνει πρόταση γάμου. Οι σχολιαστές του Instagram ίσως έχουν άλλη γνώμη. Ένα από τα σχόλια που διαβάζω από κάτω λέει: θα φάω τα παπούτσια μου αν αυτή η σχέση κρατήσει. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Πάω στο Viber. Καλησπέρα, Ελιανάκη. Λέω σήμερα να ακούσουμε το Loco Loco. Καλή εβδομάδα. Για την

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Τρία χρόνια δεν έχετε επέτειο γάμου σήμερα. Σήμερα λέει έχετε επέτειο σχέσεις 25 χρόνια.
2: Περάσουν 25 χρόνια. Είναι
1: δυνατό. Πάρε τηλέφωνο τη μαμά μου, λέει. Είναι φανατική ακροατή. Σα ακούω, λέει, 20 χρόνια. Λέει συνεχόμενα κάθε πρωί, σοβαρά.
3: Ναι, ναι.
1: Έχει χάσει μια χρόνια. Εμείς είμαστε 21 χρόνια.
3: Δεν
1: μπορούσα
3: να
1: το βρω. Σωστά. 21 χρόνια ξυπνάω. 5 και μισή καμιά ώρα του διάλογου. Στείλω και το σκοτώ καθίγω.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.

0: One More Time, η Britney Spears, Throwback εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ενώ η Lady Gaga έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Να βάλουμε ένα δικό της τραγούδι. Πείτε μου ποιο θέλετε να ακούσουμε. Θα μου πείτε στο Viber στο 69 31 952 952, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, γλυκιά μας Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Hallucination. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Regard, years and years.

0: Εσύ te quieres divertir, αν το θέλει, λέει. Είναι Δευτέρα και είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, στι ανώτερε σχολέ Α, προετοιμάζεσαι για το αύριο σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση τη χώρα είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνού πιστοποίηση. Επίλεξε το επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει ανάμεσα σε 13 επαγγελματικού τομεί και περισσότερε από 90 ειδικότητε αιχμή. Απόκτησε εμπειρία δίπλα σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τις ΣΑΕΚ Α, τη φωνή σας τώρα. Την ακούω στο Viber 6931952952.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Golden από Hand Rex.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Good morning. Breakfast FM.
10: Μπράβο, Μιχάλη. Πολλές σαλάτες, γιαούρτια
11: και γενικά η παιδί μου η μεσογειακή διατροφή είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ακόμα και σουβλάκια να τρως. Ναι. Αν περπατάς στη Μεσογείο, είναι μεσογειακή διατροφή.

0: 95.2 Athens DJ.
1: Η βράδυ Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου εδώ στα 95,2 Athens DJ. Πώς ήταν το σχολείο σήμερα? Και για μικρούς και για μεγάλους, γιατί άλλαξε η ώρα αφύπνισης. Δύσκολα τα πράγματα. Μου τα λέτε όλα στο Viber στο 6931-952-952. Τρίτη αύριο, θερμοκρασία από 19 μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Θα δροσιστούμε δηλαδή λίγο. Ίσως να ψυχαλύσει κιόλας. Για να δούμε. Θα γίνει.
2: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι ο Γιώργος. Θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα τραγούδι του αγοριού μου που ήθελα να το αφιερώσω, το My Chico. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και βέβαια παίζει για εσάς, Μιτσίκο.

0: Ούτε παπά ούτε λοιπόν. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Όπως λέμε James Bond. James Bond όχι. Καμία σχέση. Αλλά ακούστε τι γίνεται τώρα. Όσο αρνείται και λέει όχι δεν πρόκειται να είμαι ο επόμενος James Bond, τόσο φουντώνουν οι φήμες ότι θα είναι. Για ποιον μιλάω? Για τον Theo James. Τι γίνεται τώρα με τον Theo James? Δεν είναι αυτό το πραγματικό του όνομα. Το πραγματικό του όνομα είναι Tacticles, γιατί έχει ελληνική καταγωγή, ναι, ο μπαμπάς του Έλληνας, αλλά για να κάνει καριέρα έπρεπε να αλλάξει αυτό το δύσκολο, είναι αλήθεια, να το προφέρεις όνομα. Είναι πλέον James και οι φήμες τον θέλουν, είναι πάρα πολύ ωραίος άντρας, να ενσαρκώνει τον επόμενο James Bond. Για να δούμε αν θα συμβεί. Προς το παρόν πάω στο Viber για να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα Ιλιάνα, θα ήθελα να ακούσω I like the way you kiss me, που μου ανεβάζει τη διάθεση. Σε ευχαριστώ.
0: Πού είναι αυτό το αγόρι, ο Άρτεμος?

0: μπορούσε να φωνάζει πιο πολύ ο Βασίλεμα αυτό το κομμάτι. Νομίζω όχι. Το Take Me There, TikTok viral βέβαια. Εδώ στο 95,2 Athens DJ που μαζί με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Κρίν, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, σας καλούν το Σάββατο που μας έρχεται στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Κρίν. Εκεί θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της Ιβέα και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο. Είμαι εδώ για εσάς όμως, για να παίζω τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα. Πόπο, μόλις τώρα τελείωσα τη δουλειά, είμαι πτώμα και τι καλύτερο από λίγο Νταμιάνο. Ξέρεις εσύ το τραγούδι μας.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις να πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για κάτω και να μου πεις. Ξέρεις τι θα γίνει, σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens.

Ζιζά μου, Ed Sheeran εδώ στον 95,2 Athens DJ, ενώ η Lady Gaga έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Διαβάζω στο adj.gr τώρα. Είχαν πει με το Michael Polanski ότι έχουν συγκεντρωθεί στο να κάνουν παιδάκι και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και έγινε πραγματικότητα. Δεν έχουμε φωτογραφίες επίσημα, αλλά κάποιοι τους είδαν να κάνουν τη βόλτα τους στη Βόρεια Καλιφόρνια μαζί με το μωράκι που ήταν σε Μάρσιπο. Βρεφικό. Συγχαρητήρια έχουμε να πούμε και εσείς αποφασίσατε στο Viber να ακούσουμε throwback. Lady Gaga, Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα κρυά.
2: Κάθε πρωί.
1: Θέλω να διαλέξει τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
2: Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό, ωραία, έχω άλλο, έχω άλλο.
2: Γάμο τα βασανά. Ούτε αυτό.
1: Έλα ρε, ποιο θέλεις.
3: Ένα από τα δύο ρε
2: παιδιά. Κάτι άλλο, παίζει.
1: Α, ακούει η γυναίκα.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.
4: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

questions. Και μερικές δεν έχουν βρει ακόμα απάντηση. Καλησπέρα, θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι που παίζει την τελευταία εβδομάδα πολύ. Δεν ξέρω τον τίτλο, έχει πολλές φωνητικές δοκιμάνσεις. Μήπως είναι το Bad Times. Δεν έχω ιδέα. Οπότε καλύτερα να μας στείλεις όταν θα το ακούσεις αυτό το κομμάτι. Να σας πω τώρα ότι στις ανώτερες σχολές Α προετοιμάζεσαι για το αύριο σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Εξειδικεύσου σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών εκπαιδευτηρίων, με επιλογή online και διαζώσεις φοίτησης και παράλληλη πρακτική εφαρμογή σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε περιμένουν να υπογράψεις το δικό σου συμβόλαιο με την αγορά εργασίας. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τη ΣΑΕΚ Α. Λοιπόν, η Μαέλ Αντζέλ, Bad Times.

Throwback με Jennifer Lopez και Pitbull on the floor εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν μένεις τώρα κοντά σε δρόμο με φασαρία, αν οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου γιατί πρέπει, καλά όλα αυτά, αλλά μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Αλουμίλα έχει την ιδανική λύση, λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com. Μόνο με δύο κλικ, οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου άμεσα, ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά και κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, είναι δύο κλικ μακριά σου. Κάνε το πρώτο βήμα, ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα δικά μου αγαπημένα. Γιατί εδώ η Κατερίνα μου λέει, βάλε μας το δικό σου αγαπημένο τον τελευταίο καιρό. Ένα από αυτά είναι το Black Lilies. Part of Stellar.

0: Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
1: Άστατος.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Βασίλη, ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
2: Λιγός.
0: Ναι!
3: Καλέ, μπράβο παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
0: 4-2 ο Βασίλης. 100 ευρώ μέτρητα.
4: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: Μόνο DJ.
12: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
13: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
14: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Βράδυ Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ και μπορεί την Παρασκευή να ήταν μόνο αγιασμός. Σήμερα όμως τα σχολεία ξεκίνησαν κανονικά. Θέλω να μάθω πώς νιώθετε όλοι, και γονείς και παιδιά, και μεγαλύτερα παιδιά, και ακόμη πιο μεγάλα. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούω τη φωνή σας στο Viber, βέβαια, στο 6931-952-952.
2: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Ordinary. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Show Me Love, with DMC εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και την αγάπη φαίνεται να έχει βρει. Η Miley Cyrus φαίνεται να είναι σε μια πολύ πιο ισορροπημένη σχέση από τις προηγούμενες. Τουλάχιστον σίγουρα είναι πάρα πολύ δημιουργική. Miley Cyrus, ξεχάστε το. Miley πλέον το έχει αφαιρέσει. Κυκλοφορεί σύντομα το καινούργιο της άλμπουμ Base Persuades. Δύο συναυλίες για 16 και 18 Οκτωβρίου έχει προγραμματίσει στο Los Angeles. Εμείς προς το παρόν ακούμε το μόνιμο κομμάτι, το πρώτο της single Base Persuades. Και η Miley γενικότερα είναι πιστική.
1: Γεια σου αγαπημένη Λιάνα, θέλω να ακούσω το Let Me Be, έχω κολλήσει. You know what to
2: do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάνετε.
1: Είστε καλά.
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχαήλ, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Here we go.
4: 95,2. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Viber on the go.
7: Θα ήθελα να ακούσω το Ocean Drive. Ευχαριστώ πολύ.

0: Νταμιάνο, next summer, πάλι, είναι αλήθεια. Για μπάνια στη θάλασσα, αν έχεις χρόνο, μπορείς να κάνεις. Αν με ρωτάτε, εδώ στην Ελλάδα, μέχρι και Δεκέμβρη, είναι σχετικά ζεστή η θάλασσα. Για αυτούς που δεν είναι κρυουλιάριδες. Εγώ εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που έχετε ζητήσει στο Viber. Στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Είμαι η Νίκη και θα ήθελα να ακούσω το All I Need Is Your Love Tonight. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που φεύγει πάλι για Λονδίνο. Φιλιά πολλά!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ. Με Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, συνετρεύω! Χρόνια!
2: Ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Τέλειο,
2: αγαπώ. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μιχάλη, τα αγαπάμε.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η κολλητή της μια ζωή μου, λέει, και πείτε της χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη.

0: Perfect.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
0: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
3: Βράδυ Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, πιο δροσερή αυτή η εβδομάδα. 95,2 Athens DJ. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Αυτό που σας έχει κολλήσει στο μυαλό από το πρωί και θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
4: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Die Die από Shakira. Καλή συνέχεια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 άθες DJ. Μου χάρη στα ουσόπλους από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών

0: Viber on the go.
1: Είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να αφιερώσω στους αδερφούλες μου που είναι μακριά μου το Sweet Patsaiko. Δεν εννοώ κάτι για εκείνες, μάλλον για όλες μας και τις τέσσερις.

0: Your Mind, Butterfly, Crazy Town, Throwback. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, ενώ στις ανώτερες σχολές Α, προετοιμάζεσαι για το αύριο σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Επίλεξε το επάγγελμα που επιθυμείς να ακολουθήσεις ανάμεσα σε 13 επαγγελματικούς τομείς, περισσότερες από 90 ειδικότητες εχμής. Ζήσε την πρωτοπορία της εκπαίδευσης με τεχνητή νοημοσύνη. 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε περιμένουν να υπογράψεις το δικό σου συμβόλαιο με την αγορά εργασίας. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τη ΣΑΕΚ Α. Ενώ στο Viber ακούω τη φωνή σας.
1: Είμαι η Ελπινίκη. Θα ήθελα να ακούσω το Twist in My Sobriety από την Joanne. Ευχαριστώ.

0: Good morning, Michael.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
3: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
2: Ωμέγας Αλέξανδρος. Να το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
3: Χριστέ μου, τι χιούμορ εκπομπή.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με

0: Ναι, λοιπόν, Smack That εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ, το πρωί στις 7 ξυπνάμε. Με νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Θα ήθελα το Creeping του Wicked. Είμαι η Λουίζα και εύχομαι καλή συνέχεια.

0: όλες τις επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δημήτρη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε ένα πολύ σφιχτό βραστό αυγό?
2: Τώρα αυτό είναι 12 με 15 λεπτά.
1: Όχι, καλά. 8 με 9. 12 με 15 θα το πιτάξει και σπάσει τα τζάμια απέναντι. Ειρήνη, ποια είναι η πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν?
3: Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι, Αζερβαϊτζάν.
3: Δεν το έχω.
1: Δεν πειράζει. Μήπως ξέρεις εσύ, Νίκο?
2: Μπακού.
1: Ναι.
4: Μπράβο, Νίκος.
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Νίκος. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Give me, give me, give me some time to think. I'm in the
0: 95,2
1: Athens
0: DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Give me,

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, ο πόλητες μη κάνει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: με όλες τις επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρικά.
1: Νεφέλη, ποιο νησί θέλει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ? Την Έγινα, τα Μέθα, να το πω. Έλα τώρα.
2: Εύκολο, ρε παιδιά.
3: Έγινα.
1: Έγινα,
4: καλό.
1: Αυτό που είπα εγώ το Έγινα, Μέθα, να πω, στο παγιαστείο. Τη Γρυλανδία. Γιώργο, ποιο λάδι παράγεται από κοκοφίνικα?
5: Το φινικέλαιο. Ή το λάδι καρύδας.
1: Αυτό. Τώρα το
2: πω. Παιδιά του άντρα, 5 στα 5.
1: Έκανε 5 στα 5, ρε εσύ, Γιώργο.
5: Τέλεια.
1: Και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Όχι κακή ιδέα για την Έγινα. Πάρε μου τον ντόνατ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Don't put your blame on me.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων, φυτό, μη κοιτάς.
1: Κομπούτσα.
0: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
2: Μη κοιτάς.
0: Μη κοιτάς. Σωστός.
3: Μπράβο, παιδιά, το βρήκα αυτή την κομπούτσα.
0: Παραλίγο να τα κάνεις κομπούτσα. Ευτυχώς. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργός η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
1: Ινδία.
0: Σωστός.
3: Πολύ καλός, γρήγορος.
1: Κομπιούτερο.
0: Μην πάτε στο φαρμακείο του. Έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ.
4: Ευχαριστώ, Ιωάννα.
5: Κάθε πρωί, 7 με